0: Ήταν φανταστικό παίχτη, ο οποίο μπορεί να το βάλει όποια θέση και να τον έβαζε. Θα πέδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνο του. Και εκτό γηπέδου ήταν ένα ταπεινό άνθρωπο. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνο, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια. Και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι δηλαδή, άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα δεν έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει αντίληψη και ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά
0: ήταν...
1: βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές τις σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέρα.

0: Το ποδόσφαιρο παρακολούθησα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολούθησα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν.
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές. Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι, στο αυτοκίνητό του είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνουμε, θυμάμαι, αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε, δηλαδή, στο 88 και είναι την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν, και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο, τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν, ναι, μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι, του Πας Γιάννενα, για κάποιους μήνες, και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος, και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιος λέγα, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε, και εσύ έπρεπε, σαν πιο νέος, έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.

0: Είχε φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς, παιδί μου, που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ στον Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
1: Υπήρχαν συνήθω ηλεκτρικέ. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω, άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέο, έχει ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνει σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσει να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνο μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρί να έχω βοήθεια από κανέναν.
0: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζει και φτιάχνει εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
1: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε για να. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άνδρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθει, θα πάρει αυτά. Εγώ δεν έλεγα. Τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
0: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
1: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλαβα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
0: Γάλα, μοιράζουμε.
1: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, ξέρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω στο ξενοδοχείο και το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
0: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
1: Παίζανε και οι δύο.
0: Και η Παναχαϊκή
1: και ο Εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Θυμάστε τον τεπούτο στην πρώτη Εθνική.
1: Με τον Μπάουκ.
0: Με
1: τον Μπάουκ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24. Κώστας. Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
0: Παίζει μπάλα ο γιος.
1: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο Εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς Εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική?
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ο Σκότσικ. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
1: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
1: Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίχτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίχτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
1: Όχι.
0: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική.

0: Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά.
1: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνω το πράγμα.
0: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
1: Αντιλαμβάνω πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή,

0: ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένα είχε τι ιδιαιτερότητε του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που, είχαν, που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγανε τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρη ο Τσινό, ο οποίο ήταν καθηγητή. Μίλαγε μαζί του και. Και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς, πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον, θυμάμαι, τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την
1: Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη Μοδιά.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε.
1: Και ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ. Και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λες, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο.

0: Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας το δωμάτιο, και λέω τι είπε. Τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων να ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφύης πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο, ότι ήταν πραγματικά ευφύη.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή.
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιος σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην ξεχάσω το ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες, δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι Κισμέτρ, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή, κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ήταν προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και.

0: εκεί αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν, και μου λέει, μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντελα, θυμάμαι, ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντελεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει, ναι, και το Μαχλάκι βοηθήσει, ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει, αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντελεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντελεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα, ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν, επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές, θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και τι είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες, σκέφτεσαι να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντελεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν, το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστή, σαν άνθρωπο βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος,
1: τι
0: έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Anderlecht, όταν έπαιζε την Anderlecht. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Anderlecht, ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνά, το αφαιρεί από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν, πραγματικά ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζε παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά και το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά. Μόνο μου μίλαγε Ολλανδικά. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά, εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία, σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Ήμασταν, και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε.

0: κερδίσουμε την Τούρν για να, μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούρν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
1: Ξεκλείδωσε το.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχει χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρει πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να μου ξαναπαίξει.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95, το οποίο ήταν, ναι, πόνεσε πάρα πολύ, πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV. Στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντήληψη που σε χαρακτήριζε. Να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρνα την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρνα την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήταν. Ήτανε τρομακτικό. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν

0: θέλει κάτι προ το τέλο τη εβδομάδα. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πα στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλι τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητέ, α πούμε, ήταν ο Dwight York, τη Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφω Ολλανδία, γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί, και μου λέει: Γιάννης, Χένκ τεν Κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερα,
0: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: Θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: Ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει για μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: Θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: Δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
1: Πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε. Και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει: Χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και εκεί ξέρει και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει: Ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω: Σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει: Όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε, απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την.

0: Διευσουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά,
0: βέβαια. 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, θυμάσαι και την
0: ημερομηνία. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε για το της Αγίας Άνης. Ο οποίος ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ισλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Ναι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Yeah. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί. Δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009 το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα: Τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι και να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια και.
1: Του Κρόιφ το γνωρίζεις.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Reading.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω. Για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα: Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και Έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέραγμα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν για αυτός, ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 10. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Brian, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβες εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι... Έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντινγκ, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω ότι θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, OK. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, Κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα

0: Για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου. Ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που. Και το αφήσαμε εκεί δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις. Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου είχε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνει ταινίες, κάτι φυλακισμένο, ξέρω εγώ.
1: Ταινίες
0: ήταν πράγμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι, με pressing, με γρήγορο παιχνίδι.

0: με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν, όλοι θέλαν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης στο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: έγινε. 2-1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέμε θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής στον Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Genk. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Genk στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Midland, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Genk και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένγκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένγκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσω το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρω, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα ήταν προτελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω,
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαμε, η καρδούλα σου το ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έπαιζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας.

0: στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά, ναι, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπει τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγέλαγε κάποιον, του λέγε εκεί και σου λέει: οκ, okay, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουγαλάκης είναι ο Μπουγαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως ότι δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα. Πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος ευκαιρίας ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Το Όφη.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα το προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή.

0: Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Όχι, ρισκάρω. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε και όλα πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον. Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, τη τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη.

0: Κάστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με τρατά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή

0: στους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.

0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμέχανιόν ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμέχανιόν, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
1: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Αλμέχανιόν στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
1: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
7: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
6: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
7: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
6: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
7: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία

0: αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
2: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
1: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
2: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
2: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
2: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές.

0: φορές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέματα?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: διαβάζουμε την Πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφι και όχι κουφί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, ο άλλος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρτα να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε, λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε, θα φορτώσουμε, θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία. Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε...
1: τίποτα κρυφό.
0: Από τον,
1: ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
2: Ναι,
0: είναι βρόσιμο. Θα φάω.
1: Ε, τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, θα το.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, ε.
1: Είναι πολύ βαθμό, φέτο πήγαμε καλό κοντά.
0: Μη σε μιλάει το πάρμα καμπανό.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραίο, ρε, νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.
1: Είναι
0: σταφίδα,
1: μια σιγουριά. Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια
0: νερά. Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις εδώ πέρα,
0: τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο...
0: Για φέρε το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το φάω. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το δελάρο?
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
1: Δεν είναι για άλλο.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20 ρε βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το δελάρο?
1: Και άλλα 17.
2: Σιγά μου πάρω δελάρο.

0: άδειο το φέρνεις στον τελάρο.
1: Ε? Τι άδειο, ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο τελάρο. Πού είναι. Μανώλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παπίλα και με τα...
0: Με τι δε...

0: Τα βρωμάκια. Άδειο το τελάρο. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακία.
1: Τι βάζει τα φύλλα.
0: Βάζει τα φύλλα πάνω. Έλα να σου πω.
1: Θα καφέ. Θα παραγγείλω καφέ.
0: Όχι, δεν θέλουμε καφέ. Έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλεγες με τα φορμάκια σου.
0: Με τι θα έρθω με... μες στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Πω, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, μας τη χαλάει. Σιγά, μαζέψουν, μαζέψουν το... κάνα δύο τετράρια και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω

0: χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, τοπ βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... Έτσι λένε.
0: Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Ψησταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει,
1: ναι. Ναι, όποιες δεν...
0: Ή τις τσακίζουμε.
1: Τις τσακίζουμε, απλά.
0: Κάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τριώρο θέλει το πουτάκι για να...
0: Δημιουργούμε μια σκάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες, οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά, κρατάει και το κρέας, σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, από το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά έπαιρνες, παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή ναι, κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία
0: εδώ. Έλα από εδώ, να πάρω εγώ τις βέργες, το ταξί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν...
0: Είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω...
0: Εδώ?
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψίμου, ναι, και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι.
1: Χαράζουμε
0: για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
1: Ναι.
0: Ολόκληρα.
1: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
0: Ναι. Βούτη τώρα για να έχει ψαχνό. Βάζεις. Χεράκι.
1: Να βάλω γάντια, θέλετε.
0: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
1: Όχι.
0: Τι άλλο. Γάντια βάζουν.
1: Στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
1: Ναι.
0: Λαδάκι για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το
1: ναι,
0: αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
1: Ναι.
0: Θυμάρι. Μ' αρέσεις. Ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αφήσα να σε πάμε κοντά. Πιπεράκι. Αλάτι μπόλικο. Κανονικά ναι, πρέπει να βάλουμε και μέσα τώρα αλάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα.

0: του γεωργιού βάζει.
1: Ναι, βάζω.
0: Το γυρίσουμε και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Θα βάζει λάδι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε.
1: Ξανά.
0: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες. Έλα. Περιμπόλικο γιατί θέλει τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
1: Το τοποθετούμε.
0: Έλα, βάλτε το μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
1: Μπορώ να φέρω το
0: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο, να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε.

0: Έχουμε καθίσει. Πού Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα με ζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Και δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι
0: αφού
1: μεταξύ τους.
0: Αφού είμαστε 30 άτομα, καλή.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά ναι. Εντάξει. Όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούμε πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό της καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθύμνη.
1: Στο νομό Ρεθύμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις?
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: τώρα
1: εκεί.
0: Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, εσύ. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ, εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό.
2: Ήρθε το γλυκό.
0: Εδώ στο γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε?
2: Είναι, η γιαγιά μου το έλεγε κέικ αμβούργου.
0: Πώς, πώς?
2: Κέικ αμβούργου.
0: Κέικ αμβούργου, μιλέικο. Ωραία, ωραία μυρίζει. Τι έχει μέσα?
3: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο. Να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Α, τα έχω
3: δει, ρε φίλε. Εγώ μου αρέσει, είμαι κυμπάρης κι εγώ. Και την κοιλιά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού
3: το
0: είσαι?
3: Το σπίτι μου από εδώ. Καταγωγή σας η γωνιά. Έχει κάμει στη αδερφή μου, έχει κάμει στο μαγαζί.
0: Τι νερό, αγαπάμε και στη γωνιά.
3: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα νερό.
0: Νερό, νερό, νερό. Δοκιμάζω.
2: Για δοκιμάσαι να μου πει τι χαιρό είσαι σήμερα, το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ?
2: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο τρώσω σας είναι πολύ αρέσει. Γι' αυτό πάρτο εδώ στο γιο γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να έκανα ισορροπία. Σμυρνέικο γλυκό. Η ονομασία κέικ αμβούργου.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας? Αυτό ήταν?
2: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
2: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκια εσύ.
2: Όχι, όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροτσοφεκά.
0: Και θα τους κάνεις την κανητούρος.
2: Όχι, όχι. Θα ανάψει
0: σκάρα. Εντόστια μέσα και τέτοια.
2: Όχι, καλά.
0: Δεν το τρώσουν το σηκώτη και αυτά.
2: Όχι, δεν.
0: Το σκάρο.
2: Όχι σκάρο, σαργός.
0: Εγώ σκάρος ονειρεύομαι.
2: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, ναι, αλλιώς τελειώσανε σκάρι.
2: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
2: Όχι μωρέ μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο, δοκίμασα τους σκάρους μπουρδέτο.
2: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πως γίνεται μπουρδέτο?
2: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
2: Σκορπιούς κάνω.
3: Να φέρω whisky. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει τα τσικουδιές, είναι όλα ψυκασμένα. Είναι αποσταμένα από τα μάτια.
0: Το άκυρο το πλέον να φέρω ίσκι.
3: Εσύ έφερα νερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
0: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν καπνίζουμε. Περπατάμε.
3: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προβατούσες.
0: Περπατάμε, προσπαθούμε να χάνουμε κιλά όταν παίρνουμε.
1: Όχι, είναι
0: όλοι. Αυτά. Λοιπόν, στην υγεία σας.
3: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει στη γυναίκα σαν να μου ψήσει.
0: Για πες.
3: Χοιρινό με ρουβίθια. Με ρουβίθια. Με ρουβίθια.
0: Θα σε πάει την αύριο.
3: Την κατοχή του ψήνανε.
0: Πάρε σόδες
3: αυτό. Η γυναίκα μου ξέρει να λοδαπεί και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
0: Και βάζει και κείμενο, ε.
3: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχη το φάγανε και μου λέει φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
0: Χοιρινό ρουβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
3: Στου προγάμου το κάνουν αυτό. Στα λιβάδια.
0: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου,
1: με,
0: πάνω, ρούσα, ρούσα Παναγιά, ρούσα Παναγιά, ανόγια πάνω.
3: Ανόγια.
0: Με τον φίλο μας τον Πάσχα. Τον Πάσχα. Γεια σου φίλε Πάσχα.
3: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
1: Να τρελαθείς.
3: Να τρελαθείς
0: εδώ. Σκέτα το χόρτα δεν παίζουν.
3: Παίζουν, αλλά Να τα φάσει αυτά να μας χομυρίζει, να είναι δικό μας
0: το χειρινό. Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέας στην Κρήτη.
3: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
0: Βασίλης Πατσής.
3: Βασίλης, το θυμάμαι.
0: Εκφαρσάλλου να το ξαναπώ πάλι, για να το γνωρίζετε.
3: Για να μπορείς να αντέξεις την πίεση.
0: Ναι, και καλά τώρα.
3: Να παλέψεις
0: ναι.
3: την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
0: Θες κρέας.
3: Ναι, κρέας.
0: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
3: Μπράβο. Ψητή. Όπως την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω ότι.
0: Και κοντοσούβλι είναι.
3: Κοντοσούβλι, η παϊδάκια προβατίνα.
0: Η
3: παϊδάκια προβατίνα.
0: Λουκάνικο, ωραίο
3: καλό. Λουκάνικο, απάνω, ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν ανοίχτα. Δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
0: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
3: Γιώργης Κοκκινάκης.
0: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
3: Όλα καλά.
0: Ουίσκι θα βάλεις που δεν πίνω.
3: Θα τα βάλω.
0: Δεν πίνω ουίσκι.
3: Έχω και βότκα. Ρώσικη. Καθίασα από τη Ρωσία. Τι νομίζεις. Εγώ δεν πίνω.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Τι νομίζεις.
0: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μια βότκα αργότερα.
3: Άμα θέλεις το απόγευμα εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τις 7.30-8.
0: Συγγνώμη. Μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ. Ραντεβού για μια ρώσικη βότκα.
3: Άμα ξέρω ότι θα έρθεις θα είμαι εδώ εγώ.
0: Κάνεις κοκτέιλ θα την πιούμε έτσι.
3: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάω να προφέσω πορτοκάλια, θα τα στύψουμε.
0: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
3: Yes.
0: Ολόφρεσκε καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Πάμε να κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρίση. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει, μπόλικη ρίγανη, υπήρου, πυραμίδες αλατιού, σολτόντιση, αλάτι μεσολογίου και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα, να βγάλει τα αρώματά της και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ. Τώρα ήρθε η ώρα του ντακοζουμίου. Ξινομιζήθρα, μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξινομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Ξεχασιάρεσε με το ρε τρεσέ, Παναγία μου. Άρα βάλω και χιαμπαρί μου. Πολύ ζωμένοι, βέβαια, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η σημεία. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κρητικό, το τίμιο. Μυζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο ντάκος είναι παραδοσιακός.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού, να υποθέσω. Κάντε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm? Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι, εδώ.
1: Υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
0: Και... βλέπω και ένα μνημείο πεσόντων. Και ναι, πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος. Έλα
0: πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
1: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ,
0: ναι,
1: είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
0: Θαυματουργεί,
1: θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
0: Είναι και ωραία εκκλησία.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
1: της Κούφης.
0: Της Κούφης.
1: Τα παραμυθένια.
0: Κούφης, όχι Κούφης.
1: Κούφης.
0: Γιατί γράφεται και Κούφη κάπου.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος,
1: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι λάθος. Τα παραμυθένια στο Πάτερ.
0: Ράτσι. Ράντζινε. Όχι, πορτοκάλι.
1: Πορτοκάλι,
0: δεν είναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
0: Από πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
0: του. Το νεράτζι έχει άλλο.
2: Είναι, ναι, είναι πιο πορόδες.
0: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Να το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
0: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
0: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
0: Πιο μεγάλο
2: από 70 ένα χρόνια και πάνω.
0: Αρθισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
0: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστιο. Και η μυρωδιά.
0: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν εξεράθηκε. Είναι... δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από. Εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσα.
0: Αυτό είναι.
2: Μετά πήγε, από 70
0: πήγε
2: χρόνια.
0: Πήγε φέτος να πάθει ζημιά.
2: Πρώτη φορά που έγινε έτσι.
3: Εγώ και εγώ, μωρέ.
0: Τι έτσι σας άφηνα?
3: Τι έχεις?
0: Κάτι έχω.
3: Δεν θέλουμε άλλα, κρέτα έχουμε γεμίσει.
0: Δεν μπορεί.
4: Και τα λέγαμε να τη σβήσουμε.
0: Όχι, μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
3: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
0: Πανσέτα καπνιστή.
3: Όπα.
4: Καπνιστή δεν
0: περίμενε.
3: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
0: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
5: Από τα πλάνη.
0: Έλα. Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρμα τον Άκη, τα αφήνω εδώ.
3: Όχι, εκεί έχουμε πρόβλημα. Άστα από εδώ θα τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
0: Κατευθείαν βάλαμε.
3: Σημαίνα είναι ρόδις μαμά.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
3: Έχει τη γάστα.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
5: Γεια σου, Λάρη, εψίστη.
0: Καθίσα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ σε αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται, ε.
6: Τη λένε και Κουφή.
0: Τη λένε και Κουφή.
6: Τη λένε και Κουφή, γιατί...
0: αλλά δεν είναι Κουφή.
6: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
0: Α.
6: Ναι, για μια παλιά γριά που ήταν Κουφή και τη φωνάζουν Κούφια. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό. Αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι Κούφια.
0: Αυτό μάλλον.
6: Αυτό είναι το πιο.
0: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της Κούφης, Κούφη χωριό, είναι ότι δίπλα στο Ρέθυμνο, 15 με 20 λεπτά
6: έχει
0: μπορείς
6: νέα,
0: να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
6: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
0: Και γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
6: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
0: Μια κατεβασιά είναι και μια.
6: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
0: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις αυτό και να γυρίσεις εδώ.
6: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι.
6: Δεν μπαίνεις στο δρόμο πιο μένος.
0: Ακριβώς.

Ναι, τι κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορώ να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε θα φύγεις. Πάμε πουθενά αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150. Ναι. Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα. Ναι. Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Για κάνει τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζες Παναγία.
1: Ανοίγει μόνο του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω εγώ, μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, με αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Τρως. Αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα,
0: δεν θα βάλω
1: λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Πω, τι, από πού είναι αυτό το αρνητή μας που μυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω Παναγία μου, πως μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα, σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να τόσο μεζές μου.
1: Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτι. Και.
1: Θα κάνουμε περίπου. Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω με το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε εσύ αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά. Ναι. Ας θα το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι. Τώρα. Με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Δεν μπορεί να λέει. Με τρως έτσι και εδώ, σαν αντικριστό είναι. Καλό ακόμα. Δεν με βλέπει. Καλό ακόμα που δεν με βλέπει. Ε. Πω, πω τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνή. Ωπα, κολπό.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα, τα γλάσσα.
1: Ναι. Εγώ πάντα τη...

0: τη ρίχνω, γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
1: Και ζουμερό.
0: Και ζουμερό.
1: Μισθε δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, 200. Το έχω στο 200.
1: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
2: Από πάνω.
1: Και ντομάτα είπες, ε. Καλά, ολοκίτρινα. Να. Παπαπαπαπα. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
2: Ναι.
1: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
2: Λοιπόν, συνήθως
1: με πατάτα τηγανητή.
2: Μπορεί να το συνοδεύσει σαν με τα χυμερίζει, σπιρωτό. Αλλά αν είχαμε βάλει αγκινάρες, πατάτες.
1: Ω, ναι. Γύρω-γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
2: Από πάνω.
1: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας έγινε σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
2: Ναι, σε στραγγιστό.
1: Αλλά έχει στραγγιστεί, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
1: Ναι. Να κατέψω ή όχι ακόμα.
2: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
1: Τι.
2: Από
1: όλα με βολεύουν. Και μισή θα έτσι το...
2: Οι κουταλιές είναι αρκετές.
1: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευση στο έτσι χυλό γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
2: Και κασέρι.
1: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
2: Λιβαρδάκι.
1: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα το έχω, έχει και τα αυγά.
2: Λίγο φέρι.
1: Ναι. Σκόρτο το έχουμε βάλει με σταρνή, δεν χρειάζεται άλλο.
2: Ναι, πλέον, έχει γίνει... πάρει ήδη την ναι, μυρωδιά.
1: Ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Χτυπάω, ανακατεύω,
2: ναι.
1: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
2: Ναι.
1: Είσαι εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
2: Όχι.
1: Κοίτα.
2: Τέλειο.
1: Δικό σου. Και ποιος το έμαθε το φαγητό, είπες,
2: η μαμά μου.
1: Η μαμά το έκανε, το κάνουν εκεί, ε.
2: Ναι.
1: Και θα
2: πάρα πολύ
1: θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
2: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήτανε
1: ομές,
2: θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί.
1: Ναι.
2: Και μετά θα το βάζαμε.
1: Ναι, γιατί θα ήταν σκληρές άψητες μετά.
2: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως. Δεν
1: χρειάζεται. Βάλω το μετά τώρα.
2: Ωραία.
1: Να έχεις λίγο ακόμα.
2: Να μην πεταχτεί.
1: Όχι βέβαια, δεν πετάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε το λίγο εδώ. Εκεί στη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτι. Να βάλω εδώ πάνω, να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
2: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
1: Σκέπασμα.
2: Σκέπασμα και φούρνο.
1: Ένα τέταρτο και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
2: Τέλεια.
1: Τέλεια, τέλεια.
3: Καλά, εσείς πως
1: είστε. Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
3: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
1: Ποιος το πάρει, μωρέ.
3: Ξέρω εγώ.
1: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ. Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
3: Ναι.
1: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα πρωί βράδυ.
1: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι μαγείρεψε σήμερα.
3: Α,
1: είναι η ερώτηση της ημέρας.
3: Ντολμαδάκια με ανθούς.
1: Και ντολμαδάκια ανθή.
3: Ναι.
1: Φούρνο ή κατσαρόλα.
3: Φούρνο.
1: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
3: Όχι.
1: Καλησπέρα.
3: Αλουμινόχαρτο.
1: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
3: Ναι, για να μην.
1: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
3: Εξαρτάται.
1: Κάτσε να δω.
3: Τρεις, τέσσερις.
1: Ω, αργούμε ακόμα, είναι νωρίς πρωί.

0: πρωί ακόμα. Εμείς φάγαμε ένα κέικ, πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και τα μιλαράκια, είναι περπατάς, ναι. Εδώ φαντάζει παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν και πάει έτσι μια ευθεία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: είναι σπίτια, είναι
0: γι' αυτό
1: σπίτια.
0: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
1: Ναι, ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως είναι,
0: όπως είναι, ναι. Γενικότερα μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοκαλί, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Ε, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι καλά.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, το φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανοίγεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
0: Α, μας
2: θέλω να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει και άλλο χρώμα. Όχι,
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει,
0: το
2: λίγο,
0: πάει
2: λίγο
0: τώρα.
2: Ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας
2: ναι,
0: και βγάζει.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι.
0: Τρέπεσαι να το χαλάσεις, θα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει. Καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει συνταγή, είπαμε βάζεις μέσα πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά,
0: πάπρικα.
2: Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο,
0: αρκετό,
2: ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια έτσι,
2: στο ένα κιλό που
0: και το παίζεις με ντομάτι,
2: ναι.
0: Και αυγά.
2: Και ένα
0: κρασί. Όχι αυγά.
2: Δύο αυγά.
0: Ακούστε, ακούστε συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
0: λίγο.
2: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόσο κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόσο κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι, μου. Α, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω, έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόσιμο γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
0: Δεν, να μυρίσετε δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ. Μυρίζω. Με ζες για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
2: Ναι,
0: θα βγάλω
2: ναι,
0: να φάω λίγο κόκκινη. Γιατί δεν έφαγα 5-6. Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρα δεν κάνω τέτοιο. Πω. Έτσι μη λέγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
2: Ωραία.
0: Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
2: Κανονικά ναι. Θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Σε έχουν ευκαιρία να ξανάρθω σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κολοκυθοκεφτέ.
2: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι. Θερματίζω παξιμάδια.

μέσα στο χοιρινό κιμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. Μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο. Σαν κιμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κιμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε που να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μυλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κιμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ το έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα, ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβειο γιαούρτι, αυτό τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβειο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι, και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ. Αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Για να ψήσουμε και φτέδες.

0: ποιος είσαι.
1: Έλα. Έλα. Έλα, Μανώλη, έλα. Έλα. Έλα κι άλλο. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα λίγο ακόμα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άλλο.
0: Οπα, ρε, πόρτα, ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη.
1: Άμα δεν βγει καλό το κρασί, για να κλείνει βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.
0: Τι κρασί να πιείτε τον χρόνο. Ρίψε κάτι το βερβάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Δεν είναι απάντη, τι με εδώ, ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν εγώ, θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα...
2: Φέρε
1: τα... Τα baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby... Φέρε τα baby oil.
1: Φέρε το, φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι...
2: Δεν με πάρε τα μεζά, κατεβαίνω κάτω. Ωμα.
1: Πού είναι το λάστιχο, ρε.
0: Πλύνε.
2: Τι ωραία έχεις το γέλιο.
0: Ρίξε.
2: Έλα, φέρε το η μάνικα.
3: Πού τα μέσα τώρα, πού τα μέσα. Φέρε την καρέκλα να πατήσεις.
0: Πλύση μου
1: πόδι.
0: Φέρε αυτό το πόδι.
1: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Μη μου το...
2: Έτσι,
0: φίλε, σπα.
3: Έτσι, αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά, έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι.
0: Έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι, δώσε. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
1: Ας αφήσω μια μισή ώρα ακόμη.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια, έχει. Γιατί είναι... ζωντανός ο οργανισμός. Έχει ενζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
0: Τα περάσαμε με το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε με το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο
0: κεφάλι. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πιει του χρόνου. Του χρόνου?
1: Όχι του χρόνου, πιο νωρίς.
0: Θα με φωνάξεις. Όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
1: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
0: Ναι, ωραία, αυτό θέλω
1: να μου
0: πει.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
0: Στάδιο πρώτο.
1: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτιμα. Θα μπω μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτιμα.
0: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
1: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει α πούμε 15-20 πόντου.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε εκεί
0: ευνόητος,
1: να ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
0: Το περνάμε, πάει, μετά.
1: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις τσιρόγες. Θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
0: Ναι.
1: Σε πλαστικό βαρέλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα στράφιλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφιλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
0: Πόσο, να είδες που αφρίζει, ε!
1: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
0: Να το αφρίζει.
1: Να μην είναι όξο το τσιρόγα από το μούστο. Μπράβο. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
0: Κοίταξε, θα μου αφήσεις εμένα καμιά ώρα εδώ. Και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
3: Τώρα κάνουμε τη μέτρηση.
0: Θα συμμέτρηση, ε.
1: Να δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
0: Πόσο είναι, λες.
3: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
1: Έτσι, 14,3, 14,5.
0: Ναι. Τίποτα, δηλαδή. Χυμός.
1: Πόσο πολύ καλό.
0: Χυμός.
1: Κανονικά, 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστος, για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε.
0: Για να μετρήσουμε.
1: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομα.
3: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
3: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
0: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρή δουλειά.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
1: Ναι, ωραία.
0: Κοίταξε. Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
1: Ναι, ναι. Μα θα πούμε
0: κιόλας. Πού είναι θολό. Αυτό λέγα το πόσο θολό.
3: Είναι το μουστομετρό, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
1: είναι
3: μέτρηση.
1: Το κίτρινο μετράει.
3: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και η αφρή εδώ πέρα να καταλαγιάσουμε.
0: Πού είμαστε, πόσο είπες?
1: Εγώ είπα 14 και 3.
0: Μην μιλάς. 14 και 3.
1: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
3: Είναι ακριβώς 14.
0: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
1: Είμαστε πολύ καλά.

σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζοδοπολείο, Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν έρθετε εδώ στον Αμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθετε.

0: δεν τα έχει δοκιμάσει. Εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, πάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
2: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρευτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Οι φίλοι μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινάντερο ή σπλινογάρδο μου δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πετινού, εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι, και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει, αλλά τι θέλει, χέρι, καλό στόμα, γλύφες να μπαίνει σε όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα, θα δοκιμάσω, είσαι σίγουρος. Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον Μπατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
1: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ρεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου

0: και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στον Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές. Θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και

0: Να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, τον Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και της βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν.

0: Γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να... κάνει και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

αγορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ελαιοκαλλιέργεια, τα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το

0: 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
1: Και πως χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Είμαστε, πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να περνάσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο. Και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο μύλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία.
0: Τη πολιτιστική σχολή. Και είναι ένα φαράγγι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράγγι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι αιτική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλαιώδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής, μάλλον τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική. Και η Κέλλη, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο λαβύρινθο. Και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
0: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
1: Με τη λύρα πιο πολύ.
0: Λύρα.
1: Λύρα. Από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
0: Ωραία όργανα.
1: Ναι, όλα είναι ωραία.
0: Του γλεντιού
1: και προσωπικά, άμα θες σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
0: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Χουδέτσι?
1: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί?
1: Πάρα πολύ, και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό, και παλιά και πιο πρόσφατα, και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το ταμιολάκι, ρακοκάζανα.
0: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ όμως, τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε, ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
1: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και ερχόταν γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσει όλο το χειμώνα.
0: Γινόταν και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
1: Ναι, γινόταν και αυτό.
0: Φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
1: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλα. Που βοηθήσανε πολύ να αναδεικτύσει το χωριό μας. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
0: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
1: σίγουρα
0: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή, ίσως.
1: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
0: Όχι, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
1: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
0: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
1: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες. Και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο, όταν μεγάλωνε, το κάνανε μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
0: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
1: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
0: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
1: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με κοντή χαρά.
0: Και να συνεχίσετε.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο Φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις, και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα θέλουν.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσες.
0: Της Βρύσες που είναι Βρυσότητα.
1: Ναι, ναι, από παλιά.
0: Ενεργητικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκύτατες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους,
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν βρέξει δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: από
0: κάνει.
1: Όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Να, ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο
1: θα
0: είναι
1: να
0: αυτό
1: που... Πίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Βρυνιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: ναι.
1: Αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει αυτή φούσκωμα. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν ήσασταν του γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εικόνια σας. Στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, το κάνατε
2: αυτό
0: συχνά.
2: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όχι να σας ζητήξουμε.
2: Όχι να σας ζητήξουμε.

0: Ωραία. Είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα φυταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουν.
2: Δεν θέλει πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε να κάνουμε... Τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά,
0: ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλή μόνο του πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: τον Τσάβη.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1980.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Αν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, είτε κάνουμε κάποια, ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ.

0: γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων mm-hmm. και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
1: Σταμάτησαν όλα.
0: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά έτσι, χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτός συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη για παράδειγμα είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο, χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το
1: πω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία. Αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες, κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Θυμάσαι και έτοιμα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Με τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε να πιω ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκι, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάθεται να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει πολύ και τρώει μόνο μεζέ, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξε, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφερα αυτό στο σαγανά και φάω εγώ τη σαλάτα.
0: Μπούρα.
2: Hello there.

0: Μιχάλη, την άλλη, την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το Ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτός έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν, τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα τους τα ίσως το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω ότι κάνεις το κουνέλι αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας μου. Μα ιντάνε μωρέ τζόνα. Του λέει Βερζινία λέει. Μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω. Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταίσω με το κρέας που φέραμε, φέραν αυτοί. Λέει, καλά μωρέ σου το λέει. Και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός, αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψε

0: Θέμα, εγώ που τα είδα, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
1: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι

0: Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στην μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει «Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση».
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσε να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήταν?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: «Ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα». Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτό λόγο δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι... Ότι ανεβάζει πολύ τον αετό και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει ο αετός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή γιατί

0: Με τον Αετό κάπου με είχε... είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον Αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον Αμαξωτό, πάω από τις Λάκους». Παρέτησα τους Αετούς και πιάσα τις Κοράκους.
1: Καλή και κοράκι.
0: Καλή και κοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσω ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σύνθημα επιτάχυνσης για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα φιλοξενήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, στέλνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στην Διάβγεια η πρόσκληση του Υπουργείου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν ότι είναι μια διαδικασία, παρακολουθούμε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος στις αποθήκες Σκουλούδη έχει κλειδώσει και υπάρχει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες, ο χώρος έχει κλειδώσει. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, που αποδέχεται την δωρεά χρήση του χώρου για 2 μήνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 5 Οκτώου. Πριν από 15 περίπου μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια. Με το έγγραφο αυτό, τι γίνεται? Το Υπουργείο αναλαμβάνει το χώρο για 2 μήνες, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ιδιοκτησία του ακινήτου, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι ώστε να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προβλέπεται από την απόφαση 5 Οκτώου. Σήμερα, πριν από λίγο, αναρτήθηκε στο Διάβγεια μια νέα απόφαση του κυρίου Πλεύρη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, για μια σειρά από εργασίες που προβλέπει η σχετική απόφαση, η σχετική πρόσκληση.
0: Ναι, γιατί ο χώρος, Χάρη, δεν χρειάζεται μεν μεγάλες παρεμβάσεις, η βαριά δομή, η υποδομή είναι έτοιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει μετανάστες και να εξυπηρετήσει επί της ουσίας τις ανάγκες για αυτούς τους σκοπούς.
1: Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και καθαιρέσεις στοιχείων τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα με βάση την αυτοψία που είχε κάνει η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, τι προβλέπονται στις εργασίες που θα γίνουν? Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, εργασίες αποξύλωσης και αντικατάστασης υαλοπινάκων, θυρών, παραθύρων και λοιπών κουφωμάτων όπου απαιτείται, κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων από σύστημα γυψοσανίδας, δηλαδή να γίνουν χωρίσματα εκεί που βάσει των σχεδίων που έχει βγάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το κτίριο, σιδηρουργικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και αντικατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και αποξύλωσης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργολάβος που θα μπει μέσα? Θα συντηρήσει το κτίριο, θα διορθώσει τις φθορές, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα υδραυλικά και θα κάνει χωρίσματα προκειμένου εκεί να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.

0: προσωρινής φιλοξενίας, γιατί πέρα από το χώρο που θα παραμένουν για τις 2-3 μέρες οι μετανάστες εκεί, θα υπάρχουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, δηλαδή γραφεία με υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης, και φυσικά θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της φύλαξης, που πρέπει και αυτοί να έχουν ένα δικό τους χώρο.
1: Χάρη αυτά, με τα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στο τραπέζι και με τις επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πια ότι ένα σύριαλ για το Ηράκλειο που κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια. Αναφέρομαι από την αρχή, τέσσερα ουσιαστικά, από την εποχή Κερίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν για πρώτη φορά άνοιξε το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
0: Ήταν Μάρτιος του 22.
1: Σωστά. Πέφτουν πια οι τίτλοι τέλους σε αυτό το σύριαλ προσεχώς.
0: Νομίζω ότι έχουν μπει οι τίτλοι τέλους από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης στους τοπικούς φορείς και με το έγγραφο της αποδοχής της χρήσης για 2 μήνες του συγκεκριμένου ακινήτου, που όπως είπαμε έχει ημερομηνία 5 Αυγούστου του 2026. Ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο κλείδωσε η όλη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, στο επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες, και απλά το Υπουργείο, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή οι ροές είναι διαχειρίσιμες στην Κρήτη αφενός, αφετέρου η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης για το λιμάνι, την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος.
1: Για το παλιό ψυγείο, για να...
0: Σωστά. Έχει πάει
1: για να πάρει το χώρο.
0: Έχει πάει για τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι έχει όλο το χρόνο να δημιουργήσει το χώρο έτσι όπως θέλει να τον μετατρέψει, να τον φτιάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που έχει επισκεφτεί το χώρο 2 και 3 φορές. Θα είναι κάτι ανάλογο με τα όσα έχουμε δει στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, δηλαδή θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα γίνουν στη συνέχεια διόροφα και κρεβάτια σιδερένια, τα οποία έγιναν εκεί επί τόπου, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.
1: Μάλιστα. Σήμα δημοσιονομικής ισχύος, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η Αθήνα, καθώς κλειδώνει η πρόορη αποπληρωμή χρέους μαμούδι ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του τρέχοντος έτους. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απομείωση του χρέους συνιστά εθνικό καθήκον, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποχωρίζεται οριστικά τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη. Ο επόμενος μεγάλος στόχος τίθεται για το 2031, με την κυβερνητική πρόβλεψη να δίνει στίγμα υποχώρησης του δημόσιου χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ, στέλνοντας παράλληλα και ένα σήμα αξιοπιστίας προς τις διεθνείς αγορές.
2: Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά η πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εθνική επιτυχία, επισημένοντας πως η μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
3: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία.
2: Μάλιστα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος από την πρόορη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος ετησίως υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις είναι η κεντρική κυβερνητική στόχη. Πέρα από τις παρεμβάσεις στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ατζέντα του 2030.
4: Τώρα στη ΔΕΘ, την πολιτική μας για το 27, είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα.

0: είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τις στηρίξουμε.
1: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
2: Δεν είμαστε.
1: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο πόσο δαπανά ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
3: Εμείς τη ΔΕΘ δεν την αξιοποιούμε για ψηφοθυρικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες. Τη σοβαρότητα.
4: Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή επενδύουν σε μια παραγωγική Ελλάδα με επενδύσεις, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση.
5: Ή θα κερδίσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή θα κερδίσει ο λαός.
6: Ένα φαύλο κύκλο όπου εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ασυδοσία στην αγορά υπέρ μικρών ολιγοπολίων ή μονοπωλίων. Υπερπλεώνασμα από τους έμεσους φόρους, το οποίο καταλήγει ένα μικρό μέρος να επανέρχεται σε ευχέστες τύπου ΔΕΘ στους πολίτες.
4: Τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει το περίγραμμα από το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε στο πέρασμα της φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μετά από πολύ ωραία επιχείρηση κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
8: Μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά λόγω φυσικά της αλκοόλης που υπήρχε μέσα στο χώρο αυτό, στο μεγάλο κτίριο που λειτουργεί ως αποστακτήριο αλλά και ως συσκευαστήριο παραδοσιακής δρακής. Μια ολοσχερή καταστροφή.
7: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, Χάρη, γιατί ήταν ακριβώς, τέτοια τα χαρακτηριστικά της φωτιάς που πραγματικά αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση για να βγουν όσοι ήταν μέσα στην εγκατάσταση, σήμερα θα γινόταν αυτή την ώρα άλλη συζήτηση.
8: Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του κεντρικού κτηρίου και αυτό ήταν σωτήριο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση και πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη δύναμη, με ένα ως κύριο και βασικό στόχο με το που έφτασαν οι πυροσβέστες εκεί, να μην φύγει η φωτιά, να μην επεκταθεί στις καλλιέργειες που υπήρχαν τριγύρω. Γιατί το κτίριο είναι μέσα σε μια περιοχή με ελαιώνες και αν έφευγε η φωτιά, κανείς δεν ξέρει γιατί θα μιλούσαμε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη. Η αλκοόλ έκαιγε στις δεξαμενές, έκαιγε σε βαρέλια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
7: Όσο έκαιγε η αλκοόλ, δεν μπορούσε να σβήσει η φωτιά.
8: Προφανώς. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, κυρίως λόγω του θερμικού φορτίου και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της φωτιάς αυτής. Χρειάστηκαν περίπου 3-4 ώρες για να σβήσει και η παραμικρή εστία. Μέχρι και αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κύκλωσαν κυριολεκτικά το κτίριο κάνουν καθαρισμό, δηλαδή πηγαίνουν σε σημεία που βλέπουν ότι καπνίζουν, καθαρίζουν το χώρο και στη συνέχεια ρίχνουν νερό για να μην υπάρξουν νέες εστίες.
7: Ενδείξεις υπάρχουν για το πώς ξεκίνησε η φωτιά?
8: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήταν εκεί το μεσημέρι, μίλησε με τους ιδιοκτήτες, μίλησε με εργαζόμενους για να έχει μια πρώτη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια θα προκύψουν στη συνέχεια αφού τελειώσει το θέμα να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένας φόβος για αναζωπήρωση, τότε και μόνο θα μπει μέσα στο κτίριο το ανακριτικό προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
7: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος σκοτώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβηκε.

0: Ελάχιστα μέτρα πριν προσεδαφιστεί στο ελικοδρόμιο του νησιού. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
1: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο χειριστής του δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Έπεσε και ψηλά.
3: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
1: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του.
2: Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε να έπεσε.
1: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα τους, επέλεξαν τη Σύβνο για το μήνα του μελιτός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άντρας 31. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης κοντά στο Λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό στο ελικοδρόμιο της Σύφνου.
4: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικόπτερα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ουραίου στροφείου. Δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου. Ο λόγος όμως από τους οποίους έχει προκληθεί αυτή η απώλεια μπορεί να είναι διπλός. Μπορεί να είναι είτε γιατί έχει σπάσει απλά ο άξονας και η άλλη είναι να υπάρχει κάποιο απότομο ρεύμα αέρα ή κάποια απότομη κίνηση που το θεωρώ λιγότερο πιθανό.
5: Αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Τα αίτια του δυστυχήματος θα ερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σύφνου.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες, προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα όμως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις λίγους μήνες πριν κατάφερε μετά από πολυετής προσπάθειες να ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
6: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
7: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες

0: υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ, μα ποτέ, κανένα παράπονο.
1: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μάλιστα παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή, πολύ νωρίς το πρωί, και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας, και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Έντονη είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντίστροφη μέτρηση έναρξης των παρεμβάσεων, οι καταστηματάρχες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Σημείο κλειδί αποτελεί η υπογειοποίηση των δικτύων που θα δώσει τη σκυτάλη για να στηθεί το κυρίως εργοτάξιο.
1: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Η ανάπλαση της Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Το ίδιο θέμα. Προσωπικά εγώ έχω κάνει αρκετά σοβαρό αγώνα για να πεζοδρομηθεί αυτός ο δρόμος, που πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και άνθρωποι που έχουν και εδώ καταστήματα προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να το τρέξουν το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να μας βοηθάνε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε εδώ ο Δήμαρχος ήταν να βάλει μπροστά την Καλοκαιρινού. Εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάλει. Μιλάω με τον αντιδρύμα τώρα και καιρό, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος πραγματικά έχουμε άριστη συνεργασία, δεν μπορώ να πω, και από εδώ και πέρα μας παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βάλει την υπογειοποίηση των καλωδίων μπροστά και πάνε όλα τα έργα πίσω.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τους εμπόρους όσο και με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ, προκειμένου να ξεκινήσουν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
4: Καλοκαιρινό είναι ο πολύπαθος δρόμος.

0: που περιμένουμε και εμείς χρόνια την ανάπλασή του. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να γίνει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών που κατά τα λεγόμενα είναι το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να γίνει ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη, να μας πούν τον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το σχεδιασμό για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, πόσο καιρό, τι χρονοδιαγράμματα θα υπάρχουν, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό των εμπορευμάτων μας. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί οι επιχειρήσεις, ναι μεν θα βοηθήσουν για να γίνει ανάπλαση, αλλά αν δεν μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα και αν δεν υπάρχει προγραμματισμός, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γκρίνια, μεγάλη δυσφορία.
1: Και όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά το Σεπτέμβριο τον καλύτερο δρόμο, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει ο χειρότερος δρόμος. Η πλατιά Στράτα, η οποία ήταν η καλύτερη οδός του Ηρακλείου, έχει γίνει η χειρότερη οδός του Ηρακλείου, με κλειστά μαγαζιά, με υποβαθμισμένο κόσμο, και καθόμαστε και περιμένουμε τον πελάτη να τον υποδεχτούμε εδώ και να τον εξυπηρετήσουμε. Τους παρακαλώ εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου να κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπει επιτέλους το Σεπτέμβριο ο δρόμος μπροστά.
2: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν τον 15 Αυγουστού όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
3: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στον χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
3: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και οι Αμερικάνοι καλοί πελάτες και οι Ισραηλίτες και οι Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
2: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής.

0: της ισχύως.
1: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα, επισημαίνοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Έχουμε δυστυχώς μια αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι υδρώντες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους, και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
1: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται, και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τις τιμές όλων των προϊόντων.
1: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
2: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους, και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση, και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο, και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
1: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
2: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα, και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών, που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27, με τη διαδικασία των εγγραφών για τους δικαιούχους των βάουτσερ να πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά. Στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, το 90% των θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής θα καλυφθεί μέσω αυτών των επιτάγων, των βάουτσερ. Ενώ η Λότζια προτίθεται να διευθετήσει και τις περιπτώσεις όσων έμειναν εκτός, με κόστος βεβαίως που θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ το μήνα.
1: Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΘΑΠ και ΚΘΑΠΑΜΕΑ, για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί μέσω βάουτσερ στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Δουλουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου

0: Ηρακλείου, τα βάουτσερ που μοιράζονται δεν επαρκούν για τις ανάγκες των γονέων.
1: Δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο.
2: Για άλλη μια χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι, έχουμε την ίδια ιστορία. Μοιράζονται αφιδώς βάουτσερ, τα οποία εν τέλει δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες των γονέων για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο η προσχολική αγωγή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν παιδιά να μένουν έξω, όχι μόνο λόγω κάποιων ελλείψεων όσον αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά κυρίως γιατί η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να καλύψει με τις υποδομές που υπάρχουν το σύνολο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ο κύριος Περισσινάκης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν το βάουτσερ, τις οποίες θα διευθετήσει ο Δήμος. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου πάντως ζητούν δωρεάν φοιτηση για όλα τα παιδιά.
1: Με το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά. Όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
2: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια καμία δημοτική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη της, και όχι μόνο, αλλά μάλιστα βρίσκει διάφορες τα επιχειρήματα που λέει είναι ότι δεν ξέρουν πώς είναι οι γεννήσεις, αμφισβητούν τον αριθμό των παιδιών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι δωρεάν στην προσχολική αγωγή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να καλυφθούν.
0: Οι οικογένειες που δεν πήραν βάουτσερ θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής των παιδιών, ένα ποσό της τάξης των 200 με 300 ευρώ.
1: Πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.
2: Οικογένειες με λίγο πάνω από τα 27.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναγκάζονται να στραφούν είτε στην δοκιμασμένη λύση των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητά τους, είτε σε πολύ πανάκριβους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σχεδόν απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες.
0: Όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν online να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους.
1: Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και πά. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτζερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 1 τρίτο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου θα φοιτήσουν τελικά στην προσχολική αγωγή και με πολύ μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε, των βρεφών να μην καλύπτονται καθώς οι υποδομές δεν μπορούν και δεν επαρκούν για να κάνουν κάτι τέτοιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία, εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τη δημιουργία ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου σκόνης στις πλαγιές.
1: Το ηφαίστειο της Έτνας εξεράγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στέλνοντας σύννεφα καπνού και στάχτης στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Πλάνα καταγράφουν νέες εκρήξεις και έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης που σχηματίζεται κοντά στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η τελευταία δραστηριότητα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας 29χρονος Αμερικάνος τουρίστας από το Κάνσας σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στην Έτνα. Οι Ιταλοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Διασώθηκε με ελικόπτερο από εκτεθειμένη ζώνη πάνω από τη γραμμή των δέντρων το βράδυ της Κυριακής, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ζώνες του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα της Έτνας οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι κεραυνοί έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους στην Έτνα τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδια για την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της ομάδας στο Γεντικούλε.

0: Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του Διανύη Όμφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Γεντικουλέ συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έδωσαν δυναμικό παρόν απολαμβάνοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα και χειροκροτώντας τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για τις μεγάλες χαρές που τους έχουν χαρίσει. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη με τον προπονητή των Ασπρόμαυρων να ζητά τουλάχιστον 15.000 φιλάθλους στο γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την Πέμπτη, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μίνιμουμ.
0: Αποθέωση και για τον ταξιάρχη Φούντα που μετέφερε το κύπελο Ελλάδος εντός γηπέδου, αλλά και για τον Θανάση Ανδρούτσο που κρατούσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο τελευταίος μάλιστα επιδόθηκε ξανά στο τραγούδι λέγοντας το αγαπημένο του σύνθημα.

0: Τα δύο κύπελα βρίσκονταν νωρίτερα στο Κόσμο Σπόρτ, όπου ο κόσμος δημιούργησε μεγάλες ουρές περιμένοντας υπομονετικά προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί τους. Οι φίλοι της ομάδας, μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκαναν τις προβλέψεις τους για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφιας.
1: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και πάνω, τώρα έχω τον εγγονό. Την Πέμπτη είμαι και εγώ, θα είμαι βέβαια στο γήπεδο.
2: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
3: Δύσκολο παιχνίδι, πιο έτοιμη άλλη ομάδα. Εμείς θα πούμε μέσα με ψυχολογία. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάμε όλοι μαζί Σόφια μετά. Πιστεύω θα ζήσουμε εποχές λεβαδιακού για όσους θυμούνται, αλλά για ένα πολύ καλύτερο λόγο. Νομίζω πρέπει να έχει, όχι αν θα έχει, πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει, να κάνουμε το χρέος μας, να σηκωθούμε όλοι και να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα που μας έχει φέρει αυτά.
0: Η όμορφη βράδια ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την εκδήλωση οι παίκτες του Όφη μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φιλάθλους.
1: Πολύ ωραία. Εγώ τώρα έχω χρόνια να δεν έρχομαι και μεγάλος, αλλά είναι φανταστικά όλα, πολύ ωραία. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήθηκα τα παλιά και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα με τον καινούριο πρόεδρο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση τώρα, μια αυτή, και τα περίμενα. Και πιστεύω και σε καλύτερες μέρες τον Όφη.
2: Πολύς κόσμος, ναι. Αγαπάμε την ομάδα, τη στήριζουμε από παιδιά και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες φανές, ναι. Πολύ ωραίες.
3: Η πορτοκαλί είναι η πιο όμορφη από όλες. Εντάξει, είναι συναισθηματική πλέον, είναι ιδιαίτερη και πάντα θα μας θυμίζει τις πιο όμορφες στιγμές που εμείς τουλάχιστον ζήσαμε. Γιατί ελπίζουμε αυτοί οι δυο να έχουν να θυμούνται ακόμα περισσότερο.
4: Ωραίες είναι, ωραίες, πολύ καλές.
0: Μάλιστα, ένας φίλος της ομάδας είχε μαζί του σουβενίρ ένα καρεκλάκι από το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ο Όφη κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και μάζευε υπογραφές από τους παίκτες πάνω σε αυτό.
5: Το Πανθεσσαλικό ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε το κάθισμα και να το πουλήσουμε, γιατί όχι. Ό,τι βρέξεις κατεβάς, εντάξει. Ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπεράρκετα. Νομίζω, ναι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 71 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά

0: και με τα βυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζω να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυλιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.

0: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
1: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που

0: που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
3: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
3: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
3: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
2: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
3: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
3: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχιάπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων

0: ιδιοκτησία τη Ιερά Μονή Καλυβιανή, ανοίγοντα το δρόμο για τι απαλωτριώσει και των άλλων τμήματων από του ιδιοκτήτε του, με του οποίου η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντα την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και του επόμενου μήνε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έω ότου, όπω σα είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή των

0: Υπενθυμίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτηση. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σύνθημα επιτάχυνσης για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα φιλοξενήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, στέλνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στην Διάβγεια η πρόσκληση του Υπουργείου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν ότι είναι μια διαδικασία, παρακολουθούμε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος στις αποθήκες Σκουλούδη έχει κλειδώσει και υπάρχει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες, ο χώρος έχει κλειδώσει. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, που αποδέχεται την δωρεά χρήση του χώρου για 2 μήνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 5 Οκτώου. Πριν από 15 περίπου μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια. Με το έγγραφο αυτό, τι γίνεται? Το Υπουργείο αναλαμβάνει το χώρο για 2 μήνες, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ιδιοκτησία του ακινήτου, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι ώστε να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προβλέπεται από την απόφαση 5/8. Σήμερα, πριν από λίγο, αναρτήθηκε στο Διάβγεια μία νέα απόφαση του κυρίου Πλεύρη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την

0: εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, για μια σειρά από εργασίες που προβλέπει η σχετική απόφαση, η σχετική πρόσκληση.
1: Ναι, γιατί ο χώρος, Χάρη, δεν χρειάζεται μεν μεγάλες παρεμβάσεις, η βαριά δομή, η υποδομή είναι έτοιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει μετανάστες και να εξυπηρετήσει επί της ουσίας τις ανάγκες για αυτούς τους σκοπούς.
0: Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και καθαιρέσεις στοιχείων τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα με βάση την αυτοψία που είχε κάνει η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, τι προβλέπονται στις εργασίες που θα γίνουν? Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης υαλοπινάκων, θυρών, παραθύρων και λοιπών κουφωμάτων όπου απαιτείται, κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων από σύστημα γυψοσανίδας, δηλαδή να γίνουν χωρίσματα εκεί που βάσει των σχεδίων που έχει βγάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το κτίριο, σιδηρουργικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και αντικατάστασης και συμπλήρωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργολάβος που θα μπει μέσα? Θα συντηρήσει το κτίριο, θα διορθώσει τις φθορές, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα υδραυλικά και θα κάνει χωρίσματα προκειμένου εκεί να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, γιατί πέρα από το χώρο που θα παραμένουν για τις 2-3 μέρες οι μετανάστες εκεί, θα υπάρχουν και υπηρεσίες του Υπουργείου, δηλαδή γραφεία με υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και φυσικά θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της φύλαξης που πρέπει και αυτοί να έχουν ένα δικό τους χώρο.
1: Χάρη, με τα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στο τραπέζι και με τις επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πια ότι ένα σύριαλ για το Ηράκλειο που κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια, αναφέρομαι από την αρχή,
0: τέσσερα
1: ουσιαστικά, από την εποχή Κερίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν
0: ήταν
1: για πρώτη
0: Μάρτιος...
1: φορά άνοιξε το συγκεκριμένο
0: Σωστά.
1: κεφάλαιο.
0: Ήταν Μάρτιος του 22.
1: Σωστά. Πέφτουν πια οι τίτλοι τέλους σε νομίζω αυτό το σύριαλ προσεχώς?
0: Νομίζω ότι έχουν μπει οι τίτλοι τέλους από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης στους τοπικούς φορείς και με το έγγραφο της αποδοχής της χρήσης για 2 μήνες του συγκεκριμένου ακινήτου, που όπως είπαμε έχει ημερομηνία 5 Αυγούστου του 2026. Ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο κλείδωσε η όλη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, στο επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες και απλά το Υπουργείο, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή οι ροές είναι διαχειρίσιμες στην Κρήτη αφενός, αφετέρου η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης για το λιμάνι, την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος.
1: Για το παλιό ψυγείο, για να...
0: Σωστά. Έχει πάει
1: για να πάρει το χώρο.
0: Έχει πάει για τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι έχει όλο το χρόνο να δημιουργήσει το χώρο έτσι όπως θέλει να τον μετατρέψει, να τον φτιάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που έχει επισκεφτεί το χώρο 2 και 3 φορές. Θα είναι κάτι ανάλογο με τα όσα έχουμε δει στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, δηλαδή θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα γίνουν στη συνέχεια διόροφα και κρεβάτια σιδερένια, τα οποία έγιναν εκεί επί τόπου, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.
1: Μάλιστα. Σήμα δημοσιονομικής ισχύως, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η Αθήνα, καθώς κλειδώνει η πρόορη αποπληρωμή χρέους μαμούθ ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του τρέχοντος έτους. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απομείωση του χρέους συνιστά εθνικό καθήκον, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποχωρίζεται οριστικά τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη. Ο επόμενος μεγάλος στόχος τίθεται για το 2031 με την κυβερνητική πρόβλεψη να δίνει στίγμα υποχώρησης του δημόσιου χρέους κάτω από το 110%.

0: 10% του ΑΕΠ, στέλνοντας παράλληλα και ένα σήμα αξιοπιστίας προς τις διεθνείς αγορές.
1: Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά η πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εθνική επιτυχία επισημένοντας πως η μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
2: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία.
1: Μάλιστα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος από την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος ετησίως υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις είναι η κεντρική κυβερνητική στόχη. Πέρα από τις παρεμβάσεις στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ατζέντα του 2030.
3: Τώρα στη ΔΕΘ, την πολιτική μας για το 27, είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα, είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουν τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τις στηρίξουμε.
4: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
5: Δεν είμαστε.
4: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο πόσο δαπανάει ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
6: Εμείς τη ΔΕΘ δεν την αξιοποιούμε για ψηφοθυρικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες, τη σοβαρότητα.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή επενδύουν σε μια παραγωγική Ελλάδα με επενδύσεις, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση.
7: Ή θα κερδίσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή θα κερδίσει ο λαός.
8: Ένα φαύλο κύκλο όπου εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ασυδοσία στην αγορά υπέρ μικρών ολιγοπολίων ή μονοπωλίων. Υπερπλεώνασμα από τους έμεσους φόρους, το οποίο καταλήγει ένα μικρό μέρος να επανέρχεται σε φιέστες τύπου ΔΕΘ στους πολίτες.
1: Τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει το περίγραμμα από το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε στο πέρασμα της φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μετά από πολύωρη επιχείρηση κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
9: Μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά λόγω φυσικά της αλκοόλης που υπήρχε μέσα στο χώρο αυτό, στο μεγάλο κτίριο που λειτουργεί ως αποστακτήριο αλλά και ως συσκευαστήριο παραδοσιακής δρακής. Μια ολοσχερή καταστροφή.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, Χάρη, γιατί ήταν ακριβώς, τέτοια τα χαρακτηριστικά της φωτιάς που πραγματικά αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση για να βγουν όσοι ήταν μέσα στην εγκατάσταση, σήμερα θα γινόταν αυτή την ώρα άλλη συζήτηση.
9: Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του κεντρικού κτηρίου και αυτό ήταν σωτήριο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση και με πολύ μεγάλη δύναμη, με ένα ως κύριο και βασικό στόχο με το που έφτασαν οι πυροσβέστες εκεί, να μην φύγει η φωτιά, να μην επεκταθεί στις καλλιέργειες που υπήρχαν τριγύρω.

0: γιατί το κτίριο είναι μέσα σε μια περιοχή με λεώνες και αν έφευγε η φωτιά κανείς δεν ξέρει γιατί θα μιλούσαμε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη, η αλκοόλ έκαιγε στις δεξαμενές, έκαιγε σε βαρέλια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα
1: στο
0: κτίριο. Όσο
1: έκαιγε η αλκοόλ δεν μπορούσε να σβήσει η φωτιά.
0: Προφανώς δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κτίριο κυρίως λόγω του θερμικού φορτίου και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της φωτιάς αυτής. Χρειάστηκαν περίπου 3 με 4 ώρες για να σβήσει και η παραμικρή εστία. Μέχρι και αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κύκλωσαν κυριολεκτικά το κτίριο κάνουν καθαρισμό, δηλαδή πηγαίνουν σε σημεία που βλέπουν ότι καπνίζουν, καθαρίζουν το χώρο και στη συνέχεια ρίχνουν νερό για να μην υπάρξουν νέες εστίες.
1: Ενδείξεις υπάρχουν για το πώς ξεκίνησε η φωτιά?
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήταν εκεί το μεσημέρι, μίλησε με τους ιδιοκτήτες, μίλησε με εργαζόμενους για να έχει μια πρώτη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια θα προκύψουν στη συνέχεια αφού τελειώσει το θέμα να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένας φόβος για αναζωπήρωση, τότε και μόνο θα μπει μέσα στο κτίριο το ανακριτικό προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος σκοτώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβει ελάχιστα μέτρα πριν προσεδαφιστεί στο ελικοδρόμιο του νησιού. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
2: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο χειριστής του δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμια.
3: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Ανέπεψε 20 μέτρα πιο πριν, ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά.
4: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα ατόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του.
3: Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε νάση. Έπεσε.
2: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα τους, επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μελιτός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άντρας 31. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης κοντά στο Λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό στο ελικοδρόμιο της Σύφνου.
5: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικόπτερα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ουραίου στροφείου. Δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου. Ο λόγος όμως από τους οποίους έχει προκληθεί αυτή η απώλεια μπορεί να είναι διπλός. Μπορεί να είναι είτε γιατί έχει σπάσει απλά ο άξονας και η άλλη είναι να υπάρχει κάποιο απότομο ρεύμα αέρα για κάποια απότομη κίνηση που το θεωρώ λιγότερο πιθανό. Αναδύεται μάλλον.

0: μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας ραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Τα αίτια του δυστυχήματος θα ερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σύφνου.
2: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες, προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα όμως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες, αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις λίγους μήνες πριν κατάφερε μετά από πολυετής προσπάθειες να ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
3: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
4: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ, μα ποτέ, κανένα παράπονο.
3: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, μάλιστα, παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
4: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή, πολύ νωρίς το πρωί. Και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Έντονη είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντίστροφη μέτρηση έναρξης των παρεμβάσεων, οι καταστηματάρχες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Σημείο κλειδί αποτελεί η υπογειοποίηση των δικτύων που θα δώσει τη σκυτάλη για να στηθεί το κυρίως εργοτάξιο.

Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Η ανάπλαση

0: παρακμής.
1: Το ίδιο θέμα. Προσωπικά εγώ έχω κάνει αρκετά σοβαρό αγώνα για να πεζοδρομηθεί αυτός ο δρόμος που πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και άνθρωποι που έχουν και εδώ καταστήματα προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να το τρέξουν το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να μας βοηθάνε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε εδώ ο Δήμαρχος ήταν να βάλει μπροστά την Καλοκαιρινού. Εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάλει. Μιλάω με τον αντιδρύμα τώρα και καιρό, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος πραγματικά έχουμε άριστη συνεργασία, δεν μπορώ να πω. Και από εδώ και πέρα μας παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βάλει την υπογειοποίηση των καλωδίων μπροστά και πάνε όλα τα έργα πίσω.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τους εμπόρους όσο και με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ. Προκειμένου να ξεκινήσουν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
2: Καλοκαιρινό είναι ο πολύπαθος δρόμος που περιμένουμε κι εμείς χρόνια την ανάπλασή του. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους φορείς έτσι ώστε να γίνει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών που κατά τα λεγόμενα είναι το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να γίνει ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη, να μας πούν τον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το σχεδιασμό για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Πόσο καιρό, τι χρονοδιαγράμματα θα υπάρχουν για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό των εμπορευμάτων μας. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συνάντηση γιατί οι επιχειρήσεις ναι μεν θα βοηθήσουν για να γίνει ανάπλαση αλλά αν δεν μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα και αν δεν υπάρχει προγραμματισμός θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γκρίνια, μεγάλη δυσφορία.
1: Και όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά το Σεπτέμβριο τον καλύτερο δρόμο, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει ο χειρότερος δρόμος. Η πλατιά Στράτα, η οποία ήταν η καλύτερη οδός του Ηρακλείου, έχει γίνει η χειρότερη οδός του Ηρακλείου, με κλειστά μαγαζιά, με υποβαθμισμένο κόσμο και καθόμαστε και περιμένουμε τον πελάτη να τον υποδεχτούμε εδώ και να τον εξυπηρετήσουμε. Τους παρακαλώ εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου να κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπει επιτέλους το Σεπτέμβριο ο δρόμος μπροστά.
3: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
0: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
0: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, Είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι. Πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά.

0: Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
1: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
0: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
2: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως.
3: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα, επισημαίνοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Έχουμε δυστυχώς μια αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
3: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
4: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων.
3: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
4: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
3: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
4: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
4: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες.

0: Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27 με τη διαδικασία των εγγραφών για τους δικαιούχους των βάουτσερ να πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά. Στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, το 90% των θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής θα καλυφθεί μέσω αυτών των επιτάγων, των βάουτσερ. Ενώ η Λότζια προτίθεται να διευθετήσει και τις περιπτώσεις όσων έμειναν εκτός, με κόστος βεβαίως που θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ το μήνα.
2: Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΘΑΠ και ΚΘΑΠΑΜΕΑ, για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί μέσω βάουτσερ στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Δουλουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τα βάουτσερ που μοιράζονται δεν επαρκούν για τις ανάγκες των γονέων.
3: Δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο.
4: Για άλλη μια χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι, έχουμε την ίδια ιστορία. Μοιράζονται αφιδώς βάουτσερ, τα οποία εν τέλει δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες των γονέων για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο η προσχολική αγωγή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν παιδιά να μένουν έξω, όχι μόνο λόγω κάποιων ελλείψεων όσο αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά κυρίως γιατί η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να καλύψει με τις υποδομές που υπάρχουν το σύνολο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Ο κύριος Περισσινάκης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν το βάουτσερ, τις οποίες θα διευθετήσει ο Δήμος. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου πάντως ζητούν δωρεάν φοιτηση για όλα τα παιδιά.
3: Με το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά. Όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
4: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια καμία δημοτική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη της, και όχι μόνο, αλλά μάλιστα βρίσκει διάφορες τα επιχειρήματα που λέει είναι ότι δεν ξέρουν πώς είναι οι γεννήσεις, αμφισβητούν τον αριθμό των παιδιών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι δωρεάν στην προσχολική αγωγή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να καλυφθούν.
2: Οι οικογένειες που δεν πήραν βάουτσερ θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής των παιδιών, ένα ποσό της τάξης των 200 με 300 ευρώ.
3: Πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.
4: Οικογένειες με λίγο πάνω από τα 27.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναγκάζονται να στραφούν είτε στην δοκιμασμένη λύση των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητά τους, είτε σε πολύ πανάκριβους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σχεδόν απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες.
2: Όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν online να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους.
3: Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο.

0: σύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και πά. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτζερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 1 τρίτο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου θα φοιτήσουν τελικά στην προσχολική αγωγή και με πολύ μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε, των βρεφών να μην καλύπτονται καθώς οι υποδομές δεν μπορούν και δεν επαρκούν για να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία, εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τη δημιουργία ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου σκόνης στις πλαγιές.
1: Το ηφαίστειο της Έτνας εξεράγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στέλνοντας σύννεφα καπνού και στάχτης στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Πλάνα καταγράφουν νέες εκρήξεις και έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης που σχηματίζεται κοντά στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η τελευταία δραστηριότητα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας 29χρονος Αμερικανός τουρίστας από το Κάνσας σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στην Έτνα. Οι Ιταλοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Διασώθηκε με ελικόπτερο από εκτεθειμένη ζώνη πάνω από τη γραμμή των δέντρων το βράδυ της Κυριακής, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ζώνες του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα της Έτνας οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι κεραυνοί έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους στην Έτνα τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδια για την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της ομάδας στο Γεντικούλε.

0: Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του Διανύου Όφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Γεντικουλέ συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έδωσαν δυναμικό παρόν απολαμβάνοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα και χειροκροτώντας τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για τις μεγάλες χαρές που τους έχουν χαρίσει. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη με τον προπονητή των Ασπρόμαυρων να ζητά τουλάχιστον 15.000 φιλάθλους στο γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την Πέμπτη, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μίνιμουμ.
0: Αποθέωση και για τον ταξιάρχη Φούντα που μετέφερε το κύπελο Ελλάδος εντός γηπέδου, αλλά και για τον Θανάση Ανδρούτσο που κρατούσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο τελευταίος μάλιστα επιδόθηκε ξανά στο τραγούδι λέγοντας το αγαπημένο του σύνθημα.

0: τα δύο κύπελα βρίσκονταν νωρίτερα στο Κόσμο Σπορτ, όπου ο κόσμος δημιούργησε μεγάλες ουρές περιμένοντας υπομονετικά προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί τους. Οι φίλοι της ομάδας, μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκαναν τις προβλέψεις τους για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφιας.
1: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ ήμουν και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και πάνω, τώρα έχω τον εγγονό. Την Πέμπτη είμαι και εγώ, θα είμαι βέβαια στο γήπεδο.
2: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
3: Δύσκολο παιχνίδι, πιο έτοιμη η άλλη ομάδα. Εμείς θα πούμε μέσα με ψυχολογία. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάμε όλοι μαζί Σόφια μετά. Πιστεύω θα ζήσουμε εποχές λεβαδιακού για όσους θυμούνται, αλλά για ένα πολύ καλύτερο λόγο. Νομίζω πρέπει να έχει, όχι αν θα έχει, πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει, να κάνουμε το χρέος μας, να σηκωθούμε όλοι και να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα που μας έχει φέρει αυτά.
0: Η όμορφη βράδια ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την εκδήλωση οι παίκτες του Όφη μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φιλάθλους.
1: Πολύ ωραία. Εγώ τώρα έχω χρόνια να δεν έρχομαι και μεγάλος, αλλά είναι φανταστικά όλα, πολύ ωραία. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήθηκα τα παλιά και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα με τον καινούριο πρόεδρο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση τώρα, μια αυτή, και τα περίμενα. Και πιστεύω και σε καλύτερες μέρες τον Όφη.
2: Πολλοί κόσμος, ναι. Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε από παιδιά και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες φανές, ναι. Πολύ ωραίες.
3: Η πορτοκαλί είναι η πιο όμορφη από όλες, εντάξει, είναι συναισθηματική πλέον, είναι ιδιαίτερη και πάντα θα μας θυμίζει τις πιο όμορφες στιγμές που εμείς τουλάχιστον ζήσαμε. Γιατί ελπίζουμε αυτοί οι δυο να έχουν να θυμούνται ακόμα περισσότερο.
4: Ωραίες είναι, ωραίες, πολύ καλές.
0: Μάλιστα, ένας φίλος της ομάδας είχε μαζί του σουβενίρ ένα καρεκλάκι από το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ο Όφη κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και μάζευε υπογραφές από τους παίκτες πάνω σε αυτό.
5: Το Πανθεσσαλικό ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε το κάθισμα και να το πουλήσουμε, γιατί όχι. Ό,τι βρέξεις κατεβάζεις, εντάξει. Ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπεραρκετά. Νομίζω, ναι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 71 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιού μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες.

0: συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα Ιδιαίτερων Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει

0: πάρα πολύ αυτό που κάνω και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
1: Βέβαια, γιατί τα πιο

0: διαδρομές. Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Κάμε. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται

ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια, με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας, αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας, με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

0: Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.
1: Και τι

γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζω να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
7: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
8: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
9: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
8: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
9: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά αλλά και την εικόνα και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος καθώς ήδη διαμορφώνεται.

0: το πρώτο τέταρτο όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν.
18: Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
3: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται, όταν ολοκληρωθεί, να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι

0: πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστη. Οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
7: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
7: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε

0: των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάντησης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή.

0: Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: χαρακτηριστικό της Ζαρούχλας οι πολλές βρύσες. Ζαρούχλα λοιπόν, και πώς θα μου έρθετε εδώ, σε αυτό το μαγικό κατά τα άλλα προορισμό που πολλοί δεν ξέρετε και πρέπει να έρθετε. Από Αθήνα ξεκινάμε μια ώρα δρόμος μέχρι Ακράτα. Βγαίνετε στην έξοδο 19 και μετά περίπου μια ώρα ανεβαίνετε εδώ, τρώτε καλά, ξεκουράζεστε, πίνετε νερό και κάνετε βόλτες. Πού τα πας?
1: Στο σπίτι.
0: Ε,
1: στο σπίτι.
0: Μόνο αυτά έχεις?
1: Έτσι είναι. Δεν κάνει τα φωτογραφίες.
0: Γιατί? Ένα από τα γραφικά σπίτια του χωριού, και από ό,τι έχω μάθει, είναι του 17ου αιώνα. Και αν βλέπετε πίσω, αυτό εδώ το καμπυλωτό σημείο που κάνει είναι η πολεμίστρα.

Τα περισσότερα σπίτια στη Ζαρούχλα είναι μεταβυζαντινής εποχής. Πού είμαι τώρα εγώ? Είμαι σε έναν από τους δύο πύργους που διασώζονται, στον πύργο του, δεν ξέρω αν βλέπετε, Σωτήρη Χαραλάμπη. Ο πλαρχηγός ήτανε, ανακαινίστηκε κάπου εκεί στο 2000, δεν ξέρω.

φάκελος, το σχέ. Το ΕΡ δεν προφέρεται, δεν προφέρεται μάλλον γιατί είναι στα γαλλικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είδε τώρα, περπατάμε και βρεθήκαμε σε ένα παλιό κτίριο.

γέλιο. Δεν ξέρω, μου πάει και σε στάβλο εμένα. Ελέφας και γάιδαρος ξεκινούν, λέει, για τη μεγάλη κούρσα. Απολαύστε.

δείτε τώρα, δείτε, αυτό εδώ είναι ένα παλιό τσαγερό. Έπινε όλο το χωριό, εδώ είναι εμφανές. Και κάτω του ελληνικού καφέ, εντάξει, οι άνθρωποι τώρα είναι ένα παρατημένο μουσείο, αν μου επιτρέπετε, λέω γραφικό.

εδώ βρισκόμαστε στη βρύση της Γκόλφος, το μόνιμο θεατρικό έργο που παίχτηκε μεταπολεμικά στο Εθνικό Θέατρο, που το έγραψε ο συγγραφέας ο Περισσιάδης από το Μεσορούγγι, ο τυφλός συγγραφέας της περιοχής, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν ο έρωτας του Τάσου και της Γκόλφος.

Έχω την ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που έχω αυτά τα προϊόντα μπροστά μου, τα μοναδικά βιολογικά κριτικά προϊόντα της V4Vita, να σας φτιάχνω νόστιμες συνταγές. Τέτοια θα κάνουμε και τώρα. Σου βλάκια σολομού με ένα γλάσο με βαλσαμικό και έχουμε και δύο κρέμες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το γλάσο, γιατί πρέπει να πάμε στη φωτιά να ζεσταθεί, να κόψουμε, να φτιάξουμε τα σουβλάκια και να ψήσουμε. Σπάμε μια σχελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Ξεκινάμε με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 6 roots, 6 ρίζες, λευκό βαλσαμικό ξύδι και όλα τα προϊόντα της V4Vita είναι 100% φυσικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, πρόσθετα και χρωστικές. Αγνώ επίσης αληθινό μέλι κριτικό από πεύκο και θυμάρι. Τα μπαχαρικά χαρίζουν άρωμα και γεύση στο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως ωφελούν και την υγεία. Αυτό κάνει και η ματζουράνα, δείτε τι, που θα βάλουμε στο γλάσο μας. Κατεβάζουμε το γλάσο με το τηγανάκι από τη φωτιά, βάζουμε μουστάρδα και τελειώνουμε για να ανακατέψουμε και να πάρουμε ωραία υφή με αυτή την εξαιρετική κρέμα με σίκο και λεμόνι. Και όταν λέμε κρέμα, εδώ εννοούμε ότι έχει μέσα αληθινά κομμάτια φρούτου και όχι αρώματα. Ανακατεύουμε μαζί με τη σκελίδα σκόρδου που θα αφαιρέσουμε, να πάρουμε έτσι μια ωραία υφή. Και με αυτό το γλάσο που έχουμε κάνει θα περνάμε τα σουβλάκια του σολομού ή μπορούμε να ψήσουμε και το σολομό ολόκληρο και να περνάμε από πάνω. Θα τελειώσουμε με κρέμα πορτοκάλι. Αυτό το ωραίο κομμάτι του σολομού το κόβουμε ακριβώς στη μέση. Εγώ θα φτιάξω 2 το πολύ 3 με το δέρμα του. Το γυρίζω και πάμε. Καθαρίζουμε το δέρμα προσεκτικά. Νομίζω ότι θα μου βεθύσει τώρα έτσι μόνο του. Δείτε. Πατάω, όταν βλέπω ότι παίρνει σάρκα, κόβω με το μαχαίρι.

γαλατίζουμε τα σουβλάκια φυσικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά και πάμε στο τηγάνι. Λίγο από το γλάσο, πάνω ακριβώς, αυτό.

φυλοκόβουμε μαϊντανό, τον βάζουμε πάνω όπως είναι ζεστό το σουβλάκι, τα σουβλάκια, και σερβίρουμε με σαλάτα, ρύζι, όπως θέλετε. Αυτό θέλουμε το ψήσιμο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Απογειώνουμε αυτά τα σουβλάκια σολομού με αληθινή, πραγματική κρέμα πορτοκάλι. Το βλέπετε εξάλλου, έχει κομμάτια φρούτου μέσα και πάντα το σήμα της Κρήτης, γιατί είναι όλα βασισμένα σε κρητικά προϊόντα. Πάμε να βάλουμε και σαλάτα λίγο. Λίγες σταγόνες από αυτό εδώ το αγίασμα, από αυτό το ελαιόλαδο, χοντροσπασμένο πιπέρι που αγαπάω σολομός, και καλή μας όρεξη.

0: μέτρα έξω από το χωριό ή είμαστε μέσα στο χωριό.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό.
0: Γιατί έχω μπερδευτεί, μαλάκια.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό. Ναι. Αυτός είναι ο παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος διασχίζει όλο το χωριό και φτάνει στη λίμνη Τσιβλού.
0: Θα πάμε λίμνη Τσιβλού.
1: Θα πάμε τώρα κατευθείαν.
0: Οπότε αυτό το νερό κατεβαίνει από το.
1: Κατεβαίνει από τις πηγές της Στίγκας.
0: Α, μπράβο.
1: Ο ποταμός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος σημειωτένει.
0: Κράθης.
1: Ο οποίος σημειωτένει το πιο κρύος ποταμός στην Ελλάδα.
0: Βούτα.
1: Εύκολα.
0: Βούτα.
1: Είσαι.
0: Βίσου.
1: Εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο στο ποταμό.
0: Άσε τώρα που κάνεις μέσα.
1: Εμείς κάνουμε μπάνιο γιατί έχουμε και καταράκτες.
0: Λοιπόν, έχω το Γιάννη απέναντι. Άσε τώρα τις δηλώσεις γιατί δεν σε βάλω.
1: Έχουμε καταράκτες και σε πάω να τους δεις.
0: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάει εκ των ασφαλούς γιατί σήμερα η μέρα είναι για μπάνιο. Είναι για μπάνιο και θα το σενιάρω εγώ μετά. Δεν μου λες να μαγειρέψουμε τίποτα.
1: Πάμε.
0: Ε?
1: Πότε.
0: Δεν λέμε τι. Είναι παραδοσιακό.
1: Και είναι και έκπληξη.
0: Είναι έκπληξη, βέβαια. Είναι μοναδικό. Εγώ που γυρίζω και μυρίζω, δεν το ήξερα. Πάμε.

0: μαγειρέψουμε. Εδώ τώρα είμαστε στην είσοδο του.
1: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην είσοδο του μαγαζιού.
0: Κουζίνα, μαγαζί,
1: από εδώ, κουζίνα από εδώ και μπροστά το μαγαζί. Παλιός Ακυρώνας.
0: Εσύ που θα μαγειρέψεις.
1: Εμείς θα μαγειρέψουμε στο τζάκι. Στην πυροστιά πάνω. Θα κάνουμε εντελώς παραδοσιακά το φαγητό.
0: Βλέπω πράγματα επίσης παραδοσιακά στο τραπέζι, δηλαδή είναι της παρούσης. Πάμε μέσα.
2: Φασούλο.
3: Φασολολάχανα.
2: Φασολολάχανα.
3: Είναι παραδοσιακή φασολάδα της ευρύτερης περιοχής του παλιού Δήμου Νονάκριδας. Και πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μισό κιλό φασόλια από αρχαίο φενεό, ντόπια.
2: Μουλιασμένα,
3: ξαφρισμένα, εννοείται. Κρεμμυδάκι, δύο κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα. Αλατάκι και πιπεράκι.
2: Αυτά
3: και
2: είναι.
3: Στο τέλος,
2: αυτά είναι.
3: Και στο τέλος χρειαζόμαστε τα ραδίκια μας, τα οποία είναι από την ευρύτερη περιοχή.
2: Το λέμε φασουλολάχανο.
3: Φασολολάχανο.
2: Φασουλολάχανο, αλλά δεν βάζουμε λάχανο.
3: Όχι.
2: Βάζουμε ραδίκια.
3: Σωστά.
2: Έτσι.
3: Σωστά.
2: Οπότε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, καταρχάς οξύτητες έχουμε, βάζουμε λεμόνι.
3: Θα βάλουμε στο τέλος.
2: Στο τέλος.
3: Στο τέλος.
2: Θα έχουμε μια ξινό.
3: Ξινό πικρή. Έχουμε το πικρό από το ραδίκι, έχουμε το ξινό από το λεμονάκι. Έχουμε το λίγο τσιμπημένο από το πιπεράκι και είναι ένα υπέροχο πιάτο. Και για πρώτο και για κυρίως.
2: Κρύο, καυτό.
3: Τρώγεται και με τους δύο τρόπους, συνήθως ζεστό.
2: Θερμιδικά. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Δεν έχει σάλτσες και τέτοια πράγματα τα οποία να ανεβάζει πολύ τις θερμίδες του φαγητού. Όχι, μπορούν να το φτιάξουν όλοι και να το τρώνε και όλοι άφοβα.
2: Τέρμα υγιεινό, τέρμα το νοτικό.
3: Εντελώς. Και τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι από εδώ.
2: Αλίμονο, πού θα ήταν.
3: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σπόροι οι οποίοι είναι από την αγορά. Εδώ ό,τι σπέρνουν και ό,τι βγάζουν είναι από την προηγούμενη χρονιά. Πάνε εδώ και 100 χρόνια πίσω.
2: Έτσι.
3: Έχουμε καθαρό σπόρο, διδιανή σπόρος, καθαρό σπόρο, ο οποίος απλά κάθε χρόνο ανανεώνεται από την καινούργια παραγωγή.
2: Και γούσταρες να μαγειρέψεις την παραστιά, πυροστιά, όπως θες τη λες, αρκεί να βγει το αποτέλεσμα σωστό.
3: Στην πυροστιά. Παραδοσιακό φαγητό δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού.
2: Πάρ' το πάνω σου τώρα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε εξαφρίσει τα φασόλια, οπότε έχουμε ρίξει νερό και λάδι μέσα στη κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα φασόλια μας.
2: Κρεμμύδι.
3: Το κρεμμυδάκι μας. Δύο τζούρες σαλάτι. Και το πιπεράκι μας.
2: Και αφήνεις τώρα να πάρει βράση όλο αυτό.
3: Και αφήνουμε να πάρει βράση και αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ωραία. Συνολικά θέλει γύρω στη μία ώρα. Μέχρι θέλει να ρίξει τα ραδίκια.
3: Τώρα τα φασόλια αυτά επειδή είναι φρέσκα, θέλουμε περίπου μία ώρα. Εάν το κάναμε με τον ίδιο τρόπο με τα φασόλια που ίσως βρούμε στο εμπόριο, ίσως να θέλει και μία μισή ώρα.
2: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
3: Έτσι, αυτά τα φασόλια λοιπόν θέλουν βαριά μία ώρα για να γίνουν.
2: Είναι φρέσκα φετινά.
3: Είναι φρέσκα φετινά.
2: Τέλεια. Τα αφήνουμε στην ησυχία του.
3: Τα αφήνουμε στην ησυχία του και αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ακριβώς. Και επανερχόμαστε να ρίξουμε τα ραδίκια, να βράσουν και αυτά, να ρίξει το λεμόνι, να ρίξει το ελαιόλαδο.
3: Σωστά.
2: Και μετά τι θα κάνουμε,
3: έχουμε. Μετά και φυσικά θα τα φάμε, θα τα δώσουμε στο τραπέζι μας.
2: Θα τα δούνε.
3: Σωστά.

Είμαι τώρα εδώ στο αν όχι πιο υψηλότερο σημείο της Ζαρούχλας, σε ένα από τα πιο ψηλά. Για να σας πω τώρα, τι βλέπετε πίσω? Απίστευτα χρώματα, γήινα χρώματα, χρώματα που σε παραπέμπουν σε ένα πολύ δουλεμένο, καλοδουλεμένο πίνακα ζωγραφικής. Να μου επιτραπεί.

Εδώ έγινε η μάχη του Καστρακίου το 1826 στο τελείωμα του πολέμου με τον Ιμπραήμ και τους Τουρκοαιγύπτιους που του είχαν απομείνει. Στις 5 Μαΐου του 1826, όπως λέει και το μνημείο.

αλατίζουμε με καλό φυσικά αλάτι το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές και στην εσωτερική κοιλότητα. Για το μείγμα, μείγμα αρωματικό για κοτόπουλο ειδικό και σκόνη σκόρδου ή σκόρδο γκρανουλέ. Πάπρικα, καπνιστή ή γλυκιά. Επιπλέον αλάτι, πιπέρι θα βάλω στο τέλος. Δεν βάζω πιπέρι καθόλου. Αν θέλετε, αλλά το πιπερώστε σας κανονικά. Ελαιόλαδο, έτσι ώστε να κάνουμε μια πάστα. Εάν δείτε ότι χρειάζεται λίγο ελαιόλαδο, ακόμα προσθέστε, όπως εγώ τώρα εδώ. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε αυτή την πάστα γύρω γύρω από το κοτόπουλο και φυσικά μπόλικη μέσα στην κοιλότητα. Όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα χέρια μας. Βάζω στο χαμηλό επίπεδο του καλαθιού τη σχάρα, τοποθετώ το κοτόπουλο αρχικά με το στήθος προς τα κάτω και ψήνω στο πρόγραμμα του air fryer.

0: Και τώρα, ελαιόλαδο, ραδίκι.
1: Βάζουμε ραδίκι και το αφήνουμε μισή ώρα να βράσει για να ετοιμαστεί η σουπίτσα μας. Σούπα με την καλή έννοια, το φασολού λαχανό μας. Γιατί δεν είναι στέρεο, είναι ρευστό. Είναι όπως είναι η φασολάδα οικοκινηστή.
0: Μπράβο, είναι σουποειδές.
1: Σωστά.
0: Και το λεμόνι το βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Στο τέλος, στο τραπέζι μας.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Στο διατάφτα, φίλε μου.
1: Πάμε λοιπόν. Προσθέτουμε το ραδίκι μας.
0: Καταβούληση.
1: Όχι, δεν πάει καταβούληση.
0: Τι πάει.
1: Είναι στο μισό κιλό φασόλια, θέλει ένα κιλό ραδίκια.
0: Α, μη δες. Να τα τίπ. 1:2 λοιπόν.
1: 1:2.
0: Και
1: ναι, γιατί στο φαγητό αυτό θα πρέπει να υπηρεσκεί το ραδίκι.
0: Και νερό.
1: Η κουταλίτσα που θα το νερό είναι καταβούληση, το βλέπει η νοικοκυρά πόσο είναι. Έτσι κι αλλιώς το ραδίκι θα σου βγάλει νερό.
0: Κάνω λίγο έτσι χαζές, αν να μου επιτραπεί οι ερωτήσεις, γιατί ξέρεις ο κόσμος, δεν μαγειρεύει όλος.
1: Σωστά.
0: Και κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο σουποειδές, κάποιοι λιγότερο. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι...
1: αυτό είναι και θέμα γεύσης, είναι και θέμα συνήθειας.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ τα αφήνεις εκεί.
1: Ρίξαμε τα ραδίκια μας, θα το κλείσουμε και θα περιμένουμε περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμαστεί το φαγητό ώστε να σερβίρουμε.
0: Τίποτα. Ραντεβού στο τραπέζι με τα υπόλοιπα, εγώ θα πω.
1: Ραντεβού στο τραπέζι, αφού πρώτα όμως
0: πίνουμε
1: ένα τσιπουράκι.
0: Τι τσιπουρό πίνουμε, με γλυκάνισο?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Καθαρό τσιπουρό δικό μας. Στην υγεία μας.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Πίσω εγώ, κρυμμένος. Αρκετά με είδατε.
1: Το φαγητό μας.

0: Είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη.
1: Ξεκινάω εγώ τώρα με μπούτι εδώ, με γίδα, με τη σαλάτα, με το φασόλο λάχανο, με την τυροκαφτερή. Πάμε λίγο τον έρχοντα, πάμε εδώ μαρούλι, πάμε προβατίνα κοκκινιστή με ένα μυστικό βαχαρικό που δεν το βρίσκει κανείς αν δεν του το πει ο ρουφιάνος της κουζίνας. Πάμε με
0: χοιρινή
1: και λουκάνικο. Τελειώσαμε, κάτσε κάτω.

Είμαστε σε ένα παραπόταμο του Κράτη ποταμού, ο οποίος Κράτης ξεκινάει ψηλά από το Χελμό πάνω από τη Ζαρούχλα και οι εκβολές του είναι στην Ακράτα. Τώρα είμαστε σε ένα παραπόταμο που είναι τα ύδατα της Στιγός που ενώνεται πιο κάτω με το Κράτη ποταμό και συνεχίζει, επιπερνάει από τη λίμνη Τζιβλού και βγαίνει στην Ακράτα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

ήρθαμε και στον δεύτερο πύργο. Χρονολογείται και αυτός μάλλον, υποθέτω, κάπου εκεί στο 1700, διατηρηταίο το κτίριο, φαίνεται εξάλλου και τα λόγια περισσεύουν από εδώ. Ανεβαίνετε και απολαμβάνετε.

Κρύωσε ο καιρός, ανάψουμε φωτιά. Να σταθούμε και να μαγειρέψουμε. Ομελετάρα, καπνιστή πανσέτα, παξιμάδι μέσα. Τι σας έχω. Μαντεμένιο τηγάνι. Εκεί θα γίνει όλη, εκεί θα την απολαύσουμε. Και για να μην καώ, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κόβουμε την καπνιστή μας πανσέτα, ψιλοκομμένη σαν μπέικον, και την αφήνουμε στην άκρη για να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Ένα τέταρτο από ένα μεγάλο κρεμμύδι ή ένα μικρό κρεμμύδι, κομμένο όπως θέλετε και όπως σας αρέσει. Μια πιπεριά φλωρίνης, κονσέρβα, κάτι δεν είναι απαραίτητο αυτό, κομμένη και αυτή έτσι χωριάτικα στην άκρη. Πανσέτα χωρίς ίχνος λαδιού. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, θα βάλουμε μετά. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί.

Πιάτη καβγά. Αλάτι. Πιπέρι που έχω βάλει και ξαναβάζω. Πουλ μπιμπέρ ή μπούκοβο. Ανακάτεμα και στην άκρη. Συνεχίζουμε στη φωτιά με baby φύλλα σπανακιού. Και έχουμε ίσως το καλύτερο μανούρι που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Είναι ο πρώτος διδάξας, είναι ο χότος. Έρχεται από τη Φαλάνη Λάρισας και το κόβουμε όπως μας αρέσει, γιατί μας αρέσει. Τώρα βάζουμε ελαιόλαδο και από τα τυχώματα, αφού ελέγξουμε τι έβγαλε η πανσέτα. Και συνεχίζουμε με φύλλα σπανακιού baby, ιδανικά.

0: Πάρε αναπνοές.
1: Τις έχω.
0: Βαθιές, εισπνοές.
1: Πάμε.
0: Ας το μόνο του να πάει. Πού να πάει. Πού να πάει. Πες μου, πού να ξεκινήσω.
1: Το μόνο ταξίδι μπορούμε να κάνουμε είναι τα Φασολολάχανα. Πίσω.
0: Κεντρικός πρωταγωνιστής του μαγαζιού και του τραπεζιού, κατ' εμέ πρέπει να είναι αυτό εδώ το πιάτο.
1: Σωστά.
0: Και να έρχεται κάποιος γι' αυτό. Και μετά θα έρχονται τα άλλα από πίσω. Γιατί εσύ αυτή είναι η δουλειά σου. Τώρα να... Όχι να το πουλάς, να το σερβίρεις σωστά και τίμια. Γιατί αυτό διέκρινα εγώ. Και τώρα, επειδή έχω δοκιμάσει χωρίς λεμόνι, θα βάλω μερικές σταγόνες λεμόνι. Αυτό το πιάτο και το φαγητό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η αλήθεια.
1: Όχι, η αλήθεια δεν είναι ότι
0: μερικές
1: δεν το γνωρίζει.
0: Μερικές σταγόνες πάνω. Πιπέρι σπάμε όσο θέλουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δοκιμάζω. Και θέλω τώρα, όσο δοκιμάζω, εσύ να μου πεις πώς ήρθε αυτή η επιφώτιση για να έρθεις εδώ και να κάνεις αυτό που έχεις κάνει και μάλλον έχεις κι άλλο στο μυαλό σου να κάνεις και ποια είναι η φιλοσοφία του χώρου και η δικιά σου. Δοκιμάζω.
1: Εδώ ήρθα τυχαία. Ήρθα μια ωραία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και είχε τόση δροσιά και ήταν τόσο όμορφα. Είδα φθινόπωρο για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 45-46 χρόνια.
0: Να.
1: Που με έκανε να θέλω να κάτσω. Και όπως έγινε.
0: Ήρθες από την Αθήνα.
1: Ήρθα από την Αθήνα, βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι ακούγεται ότι ήρθες από μεγάλη πόλη, δεν ήρθες από χωριό.
1: Από την Αθήνα, από την Αθήνα, εννοείται. Έτσι, από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από την Αθήνα. Έφτιαξα το ξενοδοχείο δίπλα και το 21 αποφασίσαμε να κάνουμε. Επειδή είμαστε. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ιστορία. Όσον αφορά την απελευθέρωση και όλο αυτό το κομμάτι. Και έχει και μυθολογία. Λόγω ότι είμαστε δίπλα στις πηγές όπου η Θέτης βάφτισε τον Αχιλλέα.
0: Ωστόσο εδώ βάζω και κρασί,
1: Και καλά κάνεις.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Οπότε η λογική ήταν να γίνει μια ταβέρνα, ένα καπηλιό καλύτερα. Ένα καπηλιό.
0: Γιατί εδώ ήταν
1: το οποίο εδώ ήταν, όχι, ήταν πεταλωτήριο του 1790. Το οποίο το πήραμε και το φτιάξαμε από την αρχή. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λοιπόν να γίνει όταν ένα καπηλιό, οπότε όταν θα μπαινες μέσα, θα γύρναγες πίσω στο παρελθόν. Θα

0: έπινες νερό από τη στάμνα το σου.
1: Κιούπι.
0: Από τη στάμνα. Θα έτρωγες σε πύληνα πιάτα ή σε πέτρινα. Και θα έπινες κρασάκι σε πύληνα ποτήρια.
1: Αυτό εδώ τώρα έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν.
0: Και βέβαια.
1: Έτσι, το πύληνο. Δεν ήταν χαζοί οι αρχαίοι Έλληνες που πίνανε και σερβίρανε.
0: Όχι βέβαια, το πύληνο καταρχήν, ό,τι και αν βάλεις μέσα, το κρατάει δροσερό.
1: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα.
0: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα, εννοείται. Αλλά το βασικό είναι ότι στα πύληνα, στις στάμνες, στα κιούπια, συντηρούσανε είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα υγιεινής, συντηρούσαν τα τρόφιμά τους και τα νερά τους.
1: Έτσι. Και τρως τώρα εσύ έτσι την ωραία φλασιά, να το πω εγώ, που λέγεται στο χωριό μου, και έρχεσαι εδώ και θες να παίξεις με ντόπια προϊόντα, να φτιάξεις αυτό το χώρο που να σε παραπέμπει σε καπηλιό που το έχεις καταφέρει.
0: Να πηγαίνεις στον 17ο αιώνα πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Και να κάνεις αυτό που έχω εισπράξει εγώ από χθες το μεσημερό απόγευμα που βρεθήκαμε, ότι αντικρίζοντας και δεν μ' αρέσει εμένα ούτε να χαϊδεύω αυτιά ούτε τίποτα, ο κόσμος το ξέρει, λοιπόν, και με, πραγματικά μέσα, τι σου είπα, στο μισάωρο, σαν να γνωριζόμασταν
0: από καιρό.
1: Ναι, και αν είχαμε, σαν είχαμε πιει, ξέρω εγώ, κρασί και τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη μέρα και την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε φάει μαζί. Αυτό το πράγμα, φίλε μου, επειδή γυρίζω και μυρίζω, στο είπα και χθες, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Κατάλαβες.
0: Το μαγείρεμα, το ψήσιμο, ναι, και το να προσπαθήσεις...
1: φιλοξενία,
0: να προσπαθείς, αλλά, ναι, ναι, φιλοξενία, αλλά να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις τους κάλικες του κάθε ανθρώπου,
1: ναι,
0: νομίζω ότι αυτό θέλει πολύ αγάπη. Όποιο φαγητό και να κάνεις, ό,τι και να ψήσεις, αυτό που χρειάζεται μέσα, εκτός από όλα τα άλλα τα συστατικά, είναι αγάπη.
1: Ναι, πρώτα είναι, αρχικά είναι η πρώτη ύλη.
0: Η πρώτη ύλη είναι.
1: Ναι, αλλά είναι και η αγάπη.
0: Είναι η αγάπη, αγάπη είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό.
1: Όχι, η αγάπη είναι το πρώτο και το τελευταίο.
0: Το τελευταίο και πιο σημαντικό υλικό είναι η αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Πρώτο είναι η πρώτη ύλη, να είναι όλα γύρω, να μην είναι τίποτα από κρέατα τα οποία τα βρίσκουμε παντού, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κρέας, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κατσικίσιο το τυρί, να μπορείς να πας δίπλα που έχουν τις ντομάτες, να πάρεις την ντομάτα ή το μαρουλάκι ή το λάχανο για να μπορείς να φτιάξεις σαλάτα σου. Όλα αυτά είναι βασικά. Ναι. Όμως θεωρώ ότι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό απ' όλα είναι η αγάπη. Θέλει αγάπη προς τον άνθρωπο και προς αυτό που φτιάχνεις.
1: Και πάμε τώρα στα πιάτα, για να μην πλατιάζουμε, γιατί πέρα από τη φιλοξενία και το ξενοδοχείο της...
0: Έλενας.
1: Έλενας. Το εστιατόριο...
0: Ο Αχυρώνας της Ζαρούκλας.
1: Έτσι. Τα οποία είναι ακριβώς δίπλα. Και το καλοκαίρι έχει ένα άλλο ωραίο εκεί που είδα...
0: Το καλοκαίρι έχει ένα εξωτερικό χώρο, το οποίο θα γίνει νέο, ο οποίος θα είναι για καφέ μπαρ.
1: Πέρα από τα καλά κρέατα και την αγνή πρώτη ύλη, έχουμε τη ροκαυτερή, η οποία γίνεται...
0: Από εμάς τους ίδιους.
1: Όχι τη ροκαυτερή από εμάς τους ίδιους, τη ροκαυτερή δοκιμασμένη, και αυτή νομίζω ότι είναι κωδικός που θα αγαπήσει ο κόσμος. Ερχόμαστε στη σαλάτα, η οποία σαλάτα έχει αρχαιοελληνική... άντε πάλι θα το πω, εσάνς. Λοιπόν, έχει μια αρχαιοελληνική δομή. Δομή,
0: σωστά,
1: βασισμένη σε οξύμελο, σε πετιμέζι, έχει μια βινεγκρέτη η οποία και αυτή πρέπει να είναι όπως...
0: Έχει μέλι, έχει, ναι,
1: πράσινάδες, καρύδια κτλ. Προβατίνα.
0: Προβατίνα κοκκινιστή. Ένα από τα σταθερά πιάτα μας εδώ και ένα χρόνο, από τότε που είμαστε εδώ.
1: Σερβίρεται με μυζήθρα.
0: Σερβίρεται με μυζήθρα και συνοδεύεται ή με πατάτα ή με μακαρόνια.
1: Τέλεια. Παπαρδέλης μου στάρισε.
0: Σωστά.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι
0: παπαρδέλες, οι παπαρδέλες, να σε ενημερώσω, είναι και το...
1: βέβαια.
0: Είναι το ζυμαρικό των αρχαίων Ελλήνων. Το 100 π.Χ. οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν παπαρδέλες. Το ζυμαρικό δεν βγήκε από την Ιταλία, αλλά βγήκε από την Ελλάδα. Ναι. Το πήραν οι Έλληνες, το πήγαν Σικελία και από εκεί το πήραν οι Ιταλοί και το αναδείξανε.
1: Ήταν πιο έξυπνοι από εμάς.
0: Έπρεπε κάτι να αναδείξουν κι αυτοί.
1: Τροποντινά. Εντάξει, η μπριζόλα τώρα, οκ, είναι και αυτή...
0: Εντάξει, χοιρινή μπριζόλα είναι...
1: Χοιρινή μπριζόλα. Μένω εδώ. Μένω εδώ, μένω σε αυτό εδώ το πιάτο και σαν πιάτο. Και σαν
0: γίδα βραστή πάντα.
1: Α, έχουμε και γίδα βραστή.
0: Γίδα βραστή πάντα.
1: Την οποία τη φάγανε, ήρθαν εδώ κανένα δυο τρεις.
0: Την εξαφανίσανε.
1: Την εξαφανίσανε. Α, και του μπούτι, Παναγία μου, εδώ μπούτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του είπα να τα αφήσει κρύο, έτσι. Είναι μπούτι αρνίσιο.
0: Αρνάκι γάλακτος, έτσι.
1: Ναι.

0: Και έχουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Είναι αρνάκι γάλακτος από το βοσκό που θα πάμε αύριο να δούμε τα ζώα του.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γίδα παγδάκι. Εξαιρετική.
0: Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει κάνει έτσι ένα ντου στην Προβατίνα.
1: Στην Προβατίνα, ναι.
0: Όταν η Προβατίνα λοιπόν τρώγανε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, δεν ξέρω, στο Αγρίνιο, από εδώ και από εκεί.
1: Η Πελοπόννησος μέχρι και πριν 5 χρόνια δεν την τρώγανε καν.
0: Και τη δίνανε τσάμπα, γιατί κάποτε είχε και 2-2,5 ευρώ το κιλό.
1: Σωστά.
0: Και τώρα πάει να πλησιάσει το.
1: Τα 9. Είναι στα 9.
0: Πάει να πλησιάσει τη μέση μοσχαριού. Γίδα. Δοκιμάστε και τη γίδα.
1: Γίδα παϊδάκι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να είναι παχιά.
0: Και με τι κλείνει λοιπόν αυτή η φιλοξενία? Κλείνει με ένα καλό επιδόρπιο και με ένα καλό κρασί. Τα κρασιά είναι από την ευρύτερη περιοχή.
1: Από την ευρύτερη περιοχή, ναι.
0: Και αυτά είναι.
1: Είναι από ένα μικρό εινοποιείο του Ανδρέα Πληθάκη.
0: Ναι, να το
1: πούμε. Έξω από το Αίγιο.
0: Πίνεις άφοβα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πιεις και 10 κιλά, αλλά θα πιεις, θα φας και θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι και δεν θα χαλαστείς.
1: Προϋπόθεση.
0: Έτσι.
1: Προϋπόθεση.
0: Είναι βασικό αυτό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι της παρούσης.
1: Δεν σε χαλάει το συγκεκριμένο κρασί, δεν σε χαλάει. Όσο και να πεις.
0: Και πες μου λίγο για το μυστικό επιδόρπιο. Μυστικό. Μυστικό όσον αφορά.
1: Το μυστικό επιδόρπιο. Το μυστικό επιδόρπιο θα είναι μία
0: μους
1: από γιαούρτι. Έτσι. Με σάλτσα αγριοκέρασου.
0: Σάλτσα
1: αγριοκέρασου.
0: Καθαρίζουν όλα.
1: Καθαρίζουν όλα, μένει η δροσιά
0: και μετά
1: και η γλυκά.
0: Και μετά πίνεις και ένα σφινάκι τσιπουράκι.
1: Παγωμένο.
0: Παγωμένο.
1: Έτσι.
0: Και πας δίπλα, θα πάω εγώ και θα την πέσω, κοιμάσαι. Και άμα ξαναπεινάς σε αυτός εδώ τρελός.
1: Η ταβέρνα είναι πάντα ανοιχτή και έχει πάντα κάτι να δώσει.
0: Ναι, μπαίνει και στην κουζίνα μέσα. Δηλαδή τώρα έχει σκοπό να φάμε όλα αυτά και σε 2 ώρες να επιστρέψουμε. Ντου και στην υγειά μας.
1: Γεια μας.
0: Είσαι άρχοντας, αλήθεια,
1: Στην υγειά σας, παιδιά.
0: Άντε, ελάτε εδώ τώρα. Σας περιμένουμε. Εγώ θα λείπω. Ο Αντέρας είναι εδώ.

0: έχει κρύο, κίνδυνο πυρκαγιάς δεν έχουμε, είμαστε στο ενδιάμεσο για Ζαρούχλα, περίπου μισή ώρα ακόμα και πάμε λίμνη Τσιβλού, μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης, πάμε να την ανακαλύψουμε, πάμε να τη δούμε, πάμε, έχει κρύο.
1: Όταν θέλουμε ηρεμία εμείς ερχόμαστε εδώ, εμείς που μένουμε εδώ ας πούμε, ερχόμαστε όταν θέλουμε ηρεμία. Και αυτό δεν το βρίσκεις το καλοκαίρι, γιατί γίνεται το έλα να δεις.
0: Ναι, τώρα σε αποζημιώνει μια απλή βόλτα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Το φθινόπωρο όμως είναι υπέροχο.
0: Ναι. 750 μέτρα υψόμετρο, θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, ε?
2: Ναι, 2-3
0: λεπτά. Για να δούμε αυτό που δεν έχουμε δει, δηλαδή εγώ και κάποιοι από εσάς.

0: πείτε μου τώρα ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις τέτοιες διαδρομές. Γιατί? Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγεία, αυτή τη φυσική ομορφιά, λίμνη Τσιβλού. Ο Αντρέας έχει να μας πει πιο to the point πράγματα. Εγώ τι να πω, άφωνος.
1: Η λίμνη, όπως προείπες, είναι μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται περίπου στα 700 μέτρα υψόμετρο. Εδώ δημιουργήθηκε το 1910, όταν η κήτη του ποταμού Κράθη έπαθε καθίζηση

0: μαζί το μισό χωριό. Λέγεται ότι είχαμε και ένα νεκρό, ένα τουρίστα, άλλοι λένε τουρίστα, άλλοι λένε κάποια κάτοικο της περιοχής. Ακόμα δεν είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα έχει 60 με 80 μέτρα βάθος. Έχει πολύ ζεστά νερά, γιατί το νερό που έρχεται από τον Γκράδι και πέφτει μέσα και συνεχίζει μετά και πάει στη θάλασσα, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, γιατί είπαμε ότι ο Κάρτης ποταμός είναι ο πιο κρύος ποταμός Ελλάδος. Το νερό λοιπόν που πέφτει μέσα, επειδή έχει μεγάλο βάθος, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, οπότε έχουμε ζεστό νερό, άρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς λιόμενους.
1: Τώρα?
0: Τώρα πολύ λιγότερους, πιο πολύ για κάμπινγκ.
1: Ψαράκια.
0: Πάνω από 80 κατώ ήδη. Έχουν γίνει και πάρα πολλές, αρκετοί δίτες έχουν βγάλει βίντεο και όλα αυτά. Κάποια έχουν τύχει και έχουν πέσει στα χέρια μου. Υπάρχουν ψαράκια, δηλαδή έχω δει ψάρια τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί.
1: Βρόσιμα
0: όλα.
1: Βρόσιμα.
0: Επίσης εδώ υπάρχει η μαύρη καραβίδα.
1: Αλήθεια τώρα, έχει μαύρη καραβίδα.
0: Έχει
1: τώρα
0: μαύρη καραβίδα, η οποία έχει έρθει από τη λίμνη Ιωαννίνων.
1: Ναι.
0: Και είναι γεμάτη λίμνη με μαύρη καραβίδα, η οποία το βράδυ του καλοκαιριού, συνήθως τον Αύγουστο, βγαίνουν πάνω και τις πιάνουν στην ξηρά.
1: Η μαύρη καραβίδα έχει πιο πολύ ψωμί από όλες.
0: Η μαύρη καραβίδα είναι η πιο ακριβή καραβίδα στον κόσμο, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έχει και βαρκούλες κάτω να κάνεις έτσι μια βολτούλα.
0: Ναι, να κάνεις βολτούλα, να κάνεις ψαρεματάκια αν θέλεις. Έχει διαφορά.
1: Ανάμεσα στα βουνά. Είμαστε στη Βαλινή, περίπου μισή ώρα για Ζαρούχλα, περίπου 20 λεπτά για Κράτα, στο Μαντρί εδώ του φίλου μας του Πανού, για να δείτε, τι να δείτε, να δούμε πώς αρμέγεις, άρμεξες.
2: Ναι, έχουμε πικρούλια.
1: Έχουμε τα πικρούλια, για να δούμε, και φέρ' το. Θα το πιάσω.
3: Ναι ρε, το πιάσεις ρε.
1: Την κυλιούτσα.
2: Δεν σε λερώνεις.
1: Αυτό τώρα είναι πόσο?
2: Τριών ημερών.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τριών ημερών.
1: Και θα γίνει?
2: Τι θα γίνει?
1: Πού θα σφαχτεί?
2: Ανάλογα.
1: Προβατίνα έχεις, προβατίνες έχεις.
2: Ναι, μέσα είναι. Η μάνα του, μέσα είναι.
4: Αρνάκι, γίδα, αρνάκι γάλακτος, προβατίνες. Εδώ είναι η πρώτη ύλη. Από εδώ παίρνει ο καλός ο κόσμος, αυτός που θέλει να ταΐσει ποιοτικό κρέας. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η διαφορά? Ότι εγώ προσπάθησα να μπω μέσα. Η διαφορά, ποιο είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα? Αν δεν είσαι συνηθισμένος για να μπεις μέσα στο Μαντρί, θέλει ηρωική προσπάθεια. Γιατί και εγώ και ο Γιάννης που είναι πίσω από την κάμερα μπήκαμε μέσα και δείτε εδώ, δακρύσαμε. Πού οφείλεται αυτό? Στην αμμονία. Δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Έχω πλύνει, έχω καθαρίσει, δεν με βάλανε με το ζόρι, πατζάρια. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα πουρέ πατζαριού για να συνοδεύσουμε τι? Μια αρχαιοληνική συνταγή, η οποία είναι βασισμένη στο μπακαλιάρο. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Ανδρέας, γιατί αυτός έχει έτσι, έχει κάνει μια οδή στην αρχαιοληνική κουζίνα.
5: Όχι ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς.
5: Απλά στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε και κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό.
1: Ναι.
5: Μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε γεύσεις από το παρελθόν. Και όταν λέμε από το παρελθόν, μιλάμε από π.Χ.
1: Και τι τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες? Γλυκόξινα φρούτα.
5: Γλυκόξινα φρούτα, αλλά όταν λέμε γλυκόξινα, δεν είχαν λεμόνι, δεν είχαν πορτοκάλι, μανταρίνι, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Δεν είχαν μπανάνα. Το γλυκόξινο ήταν με μέλι και ξύδι.
1: Ναι,
5: με πετιμέζι ή οξύμελο.
1: Ναι.
5: Ή γάρο που έχει 4-5 διαφορετικούς γάρους και αναλόγως το φαγητό, αν είναι ψάρι,
1: γάρο.
5: Βέβαια.
1: Α.
5: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
5: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια. Όμως έχουμε 4-5 είδη γάρου που πάει στα πουλερικά, στο αγριογούρουνο, στα ψάρια, στα κρέατα. Διαφορετικό γάρο για να δώσει την ένταση που θέλει το κάθε προϊόν, το κάθε υλικό.
1: Ένταση, οξύτητα, ισορροπία.
5: Σωστά.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Θα κάνουμε μπακαλιάρο με πετιμέζι πράσα.
5: Πετιμεζένιο όνο.
1: Α, τι σημαίνει πετιμεζένιο όνο? Όνο, τι σημαίνει?
5: Όνο στα αρχαία σημαίνει το γαϊδούρι. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, επειδή ο μπακαλιάρος η ράχη του, το χρώμα του, ήταν το χρώμα που έχει το γαϊδούρι, τον ονομάζαν και αυτόν Όνο. Οπότε έχουμε

0: τη μεζένιο όνο.
1: Ναι, όλα και κρύβαν μια σοφία πίσω. Ακούστε τώρα τι θα κάνει. Θα φύγει, θα ξαφανιστεί από την κάμερα. Έφυγες.
0: Έτσι. Πάνω και μου. Το δίνω πάνω σου πλέον.
1: Πάνω μου. Θα βάλω φωτιά στο τηγάνι. Θα

τον μπακαλιάρο θα τον τηγανίσω, θα τον αφαιρέσω, θα τον αφήσω στην άκρη και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα για να μην σας κουράζω. Ναι, ναι. Δείτε χρώμα. Έτσι, χρυσό, κόκκινο. Αυτό είναι το πιο χοντρό κομμάτι. Δείτε χρώμα. Πράσο, το λευκό και βλέπετε και λίγο πράσινο μέρος. Κρατάμε ουσιαστικά τα τρυφερά μέρη του πράσου, τα ρίχνουμε

Αν δεν χρειαστεί αυτό, ανάλογα με το τα γούστα του μάγειρα, έτσι. Τα αφήνουμε λίγο να πάρει, ανακατεύουμε. Αλάτι ακόμα δεν δουλεύω. Έχουν καραμελώσει, έχουν πάρει ωραίο χρώμα τα πράσα. Πάμε με το ξύδι το λευκό και θέλω τα τυχώματα, ε! Πάμε κρασί, επίσης τα τυχώματα. Αφήνουμε να πάρει μια-δυο βράσεις. Άνηθο και μαϊντανό. Εδώ παίξτε μπάλα όπως θέλετε. Ετοιμέζει. Τα κομμάτια του μπακαλιάρου μου επιτρέψτε να τα πιάσω με το χέρι. Έχουμε πιάσει. Να δούμε πώς θα πάρει. Εδώ. Πω. Πιπέρι. Γλασάρουμε, σερβίρουμε με πουρέ παζαριού. Τέλος.

0: δημοτικών σχολείων Ζαρούχλης. Παλιά. Πλέον λαογραφικό μουσείο. Πάμε μέσα. Ανοίγω την πόρτα. Δείτε τώρα τι έγινε. Καταρχάς, η νονάκριδα της ομορφιάς και της ιστορίας. Θα τα μάθουμε για αυτά, τι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα στο πιο χαλαρό. Μου υποσχέθηκε μπανάκι. Πήγε, το έκανε. Ποιος, ο Ανδρέας. Αλεξερούχα βέβαια. Κρύωσε. Βράχηκε. Πάμε μέσα να μας τα πει, να μάθουμε και για το Λαογραφικό Μουσείο, γιατί είναι και αυτό το αξιοσημείωτο από τα αξιοσημείωτα της περιοχής. Πάμε, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Δημοτικό σχολείο φαίνεται, μάλλον ήταν μονοθέσιο.
1: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο της Ζαρούχλας, όπου εδώ ουσιαστικά έχει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής με όλα τα υπόλοιπα χωριά. Είναι μια περιοχή η οποία το 1933 έγινε ο πρώτος δήμος νονάκριδας της νεότερης ιστορίας Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε και ειρηνοδικείο από το 1836 μέχρι το 1915. Υπήρχαν οι πρώτες τεχνικές σχολές στη Βαρβάρα, στα Χαλκιάνικα. Οι κάτοικοι τότε ήταν γύρω στους 2.000. Δυστυχώς όμως με το πέρασμα των χρόνων ο κόσμος έφυγε στα αστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν έχει μείνει το σχολείο ως μια ανάμνηση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Έχεις και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη.
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, το 98 ναι. Θυμάμαι 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που ναι, έμεινα 2,5. Εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί πάλι ήσουν πάντα χαμογελαστός, μιλάγε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που

0: που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και χθες, προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ του Σκέντζου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί. Άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα knockout. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Του Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μέτα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω, μου χρησιμοποιεί μια λέξη που δεν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Θα πέδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια. Και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα δεν έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου έχει διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία μου ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε
1: ότι ήταν. Βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές τις σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανε με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο παθό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός. Επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές. Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το. να κάνει το...
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσική αγωγή.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Θα πάμε στο
0: και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το. Το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας, που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε, δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν, και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο, τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίκτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον παίκτη της Παναχαϊκής. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Πας Γιάννενα.
0: Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο...

0: Αλλά ήταν, κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους...
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς παιδί μου, που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε σε τερμπακ στον ΠΑΟΚ. Του λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως. Άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος, έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με τον Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθει, θα πάρει αυτά. Εγώ δεν έλεγα. Τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκε στο Λουδουβάρι.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο τον γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Και ο Εθνικός, ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε τον ντεπούτο στην πρώτη Εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζε, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζε και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικού. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε τον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα ότι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την
1: Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, ναι. Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ναι,
0: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπή.

0: μετά την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορεί να το ξανακάνει. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, το χαριτολογώντα το μπαχλά, μου λέει, δεν μπορεί να λέει στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένα είναι, είναι διαφορετικό. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να, και στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το
0: όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνε, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινε καλά, ήσουν πολύ καλά, σου λέει δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη τον, από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή.
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιος σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες, δεν είχαν φέρει οι φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι ιδιαίτερο, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και
0: το πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρη, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 1996, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά.

0: πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχουμε λύσει. Και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλάκι βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό,
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες. Όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.

0: αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά έπαιξε, πέρασε και από την Αγγλία, αλλά τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
1: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
0: νοοτροπία.
1: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθε στην άκρη και στα ποδητήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο, τι έχει, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένο κότσου. Κουρασμένο, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πα στο νοσοκομείο να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτό. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένο και αυτό λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, πραγματικά ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μέγα.
0: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν. Μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην Αγίτη. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε Από την πρώτη μέρα που όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε το. Τον τρόπο του, είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Ήμασταν, και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Άρσεναλ. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
1: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την, θα έλεγα, την αντίληψη και ήξερα το τι θα

0: Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
1: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
0: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
1: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντήληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρει πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
0: Ήταν μπούρ. Ο Νίκος Σουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
1: Ναι,
0: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
1: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός, παιδί
0: μου. Στην Ελλάδα ή γενικά.
1: Γενικά.
0: Που να έχει ο Σταμ.
1: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
0: Ναι, ήταν τρομακτικό. Φόβητρο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις, τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
0: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη ζέσταμα. Το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία, αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο. Μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Juventus, ο Dortmund, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα. Μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίναγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
1: Τον ήξερες.
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερες.
0: Ναι, τον ήξερα, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Τζακ Βαν Χέλντερ, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. μου λέει: θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία.

0: είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε, λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Γιατί, όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν, εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια, πάμε. Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ δεν μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε για το τη Αγία Άννη. Ο οποίο ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν για αυτό που είπα. Η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ, να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009 το. Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλιντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές πρώτης, δεύτερης ομάδας, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι την ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα. Και το καθόμουν και πέναγα χρόνο, το... χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις, σημειώσεις, σημειώσεις, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις. Του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε το... να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το...
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρε? Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο, αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι, να και μπω... να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Του Κρόιφ γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία άβρα. Με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα, μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέρναγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω το πτυχίο μου από την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στην Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε, όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Δηλαδή.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουνα, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν, για αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εντός, τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις.

0: Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκατσα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψα την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 10. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Brian, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβες εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι... Έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω ότι θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Ρέντινγκ για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνεις ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν, για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτό που προσπάθησα

0: Θα φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιους πυλώνες που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό συνεργάτης τότε ο Άγγλος, ο Στίβ Ρούτερ, ο οποίος ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήταν.
1: Θύμησέ μου ποιους ζήγες τότε που νιώθεις κιόλας ότι τους βοήθησες να εξελιχθούν.
0: Στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Ήταν τότε να δούμε ότι έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Με το budget.
0: Υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύει έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν 2-1, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέμε θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένγκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένγκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά Ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσε, δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Midland, με τον Παναθηναϊκό και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσω στο τηλέφωνο, λέω τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί έφτιαχνα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει: είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει: η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό, δεν το κυνήγησα πολύ. Γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες. Αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανατολικό, Κηφισιά, Ομόνια. Και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού. Οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω.
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο, μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει «ΟΚ, okay, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο, θα έλεγα, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, Αλλά δρατώμενο σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχει παίξει τον Όφη και έχει πολύ ισχυρού δεσμού. Πώς θα αξιολογούσε την περσινή πορεία?

0: Του αφή.
1: Ναι. Ξέρεις, εγώ πάντα το προσέχω πώς διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, δεν είναι. Όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Ήταν η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επί θύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχεις αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγρόγονα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω, εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Το λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι είναι ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας.

παρέα με τα νερά Σαμαριά και την Ετανάπ, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισητισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής

0: κάρτας εργασίας που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσον αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής του, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες, μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά.

0: γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
1: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μία πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
3: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
3: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
3: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
3: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
4: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
3: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
4: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε

0: Ιδιοκτησία τη Ιερά Μονή Καλυβιανή, ανοίγοντα το δρόμο για τι απαλωτριώσει και των άλλων τμήματων από του ιδιοκτήτε του, με του οποίου η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντα την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και του επόμενου μήνε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έω ότου, όπω σα είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζει.

0: πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα μας.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα.

από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το, όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ, μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι. Ναι,
1: ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες.

0: θες και οι πεσκετέρια, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
1: Ψάρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Okay.
0: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, εγώ όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη. Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου

0: κάποια στιγμή έφυγε από, από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα. Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι. Που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό. Γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη,
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο
0: που.
1: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
0: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά. Και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε, λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η

0: Βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Πριν 10 χρόνια. Okay. Τον Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σε την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θαλασσινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε?
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως?
1: Όντως.
0: 230?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα, έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food, που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνά τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη, ας πούμε, ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ναι, από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια. 8. να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι μέχρι τώρα, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι, μακάρι να είναι.

0: τρελός ενσθέσεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, που
1: Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο, γιατί να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς είχε αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, σκουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου.
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρ' το εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως, ε.
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω. Θέλει φροντίδα από όλους μας. Ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου. Εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο. Όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου. Όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα. Και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει. Πραγματικά, έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
1: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο. Τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
0: Προφανώς.
1: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική, η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
0: Okay.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.

0: Σίγουρα. Δηλαδή, εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγρία κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα από τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε, επειδή μου γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτι που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. Αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις, ας το πούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί.

0: Οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Γκράντα Χατς, ο αγαπημένος μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι, τα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέατα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι, είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει συγκινηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan. Ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3, βρε. Τι δηλαδή μου
0: λέει. Τι δηλαδή μου λέει.
1: Κατάλαβα.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιέ θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερο είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική, και φτάσαμε εδώ,
1: okay,
0: μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορώ να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι

0: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άστα τώρα, θα πες μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους.

0: οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πόσο.
1: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
0: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
1: Θα μπορούσα, ας πούμε,
0: ναι,
1: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
0: ναι,
1: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει τέτοια. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
0: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
1: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί, που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
1: το δει,
0: να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το, ας πούμε, επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύεται εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
0: Okay.
1: Που και εγώ τους μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
0: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
1: 15 max.
0: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
1: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άρχισε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άρχισε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο. Και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
0: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει? Ή θέλει τα δύσκολα?
1: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το, ας πούμε, και okay, να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.
1: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος, δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
0: Το πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
1: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up, ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο, και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
0: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
1: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
0: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο, δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαν πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φούρτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
8: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγε στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2002

0: 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό, ξέρετε, το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
1: Όπου και ο ασθενής, μπαίνοντας σε ένα ράντζο, αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
0: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
1: Αυτό το 9.
0: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι.
1: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40, για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα
1: έλεγα.
0: Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει, όχι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε που αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε να σας δώσουν πράγματι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι
0: προσωπικό δεδομένο. Τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180 τα οποία ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα, το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα.

0: Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων, έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κ. Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα ονόματα, να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανά νομό. Θυμάμαι, είχαν κατά νήμη σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό, και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων, ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε. Μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει
1: λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική. Αυτό το οποίο συναντήσατε το 9 υπάρχει και το, το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρες σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές, την ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πήγαιναν ερχόντουσαν. Και όπως ξέρετε, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει ο βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις
0: κλινικές.
1: Κλείνουν οι πόρτες. Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει αυτά που κάνετε κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που έχει περάσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.

0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι έγινε μια πολύ, μάλιστα ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με ψηφιακή κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ. Και αυτό ήταν ο
0: ρόλος μου. Σχεδιασμό.
1: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι πάντες δεν καταλάβαινα αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω λέει τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό διχρημάτων και αυτού τον δεν γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολονταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι ας πούμε εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
0: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ναι. Ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
1: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
1: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα πιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου, πείτε έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε παιδοψυχιατρική. Ο τη ματαιότητα και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασία μου. Μάλιστα θυμάμαι ένα παιδοψυχιάτρο κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρο ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει, δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στην ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000. Δεν έχει καμία τέτοια κλινική και τα λοιπά. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα, ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίατρος, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση. Θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ. Μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με Δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω: κοιτάξτε να δείτε, θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Για... Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ, θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, εγώ είμαι ψυχίατρος ενηλίκων.

0: καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε από το ψυχαίο σε επίπεδο αναπληρωτής, με κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση? Μηδέν.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, μηδέν.
1: Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι δύο παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν οι 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα, με το που εγώ αφιπερατώ, παρετείται. Και αυτό μετά, ξέρετε, όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα, για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή ήταν καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κληθεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξεις θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξεις θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες, εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από 3 φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά, το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Προκηρύχθηκε άγωνη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι, η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών, διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι

0: θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί
1: δεκαετιών.
0: Των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια. Ναι, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο.
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός ήταν μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου και μία κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποιο το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια αμαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά η υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, οι μισοί μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι Και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα.

0: έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: εκπαίδευση.
0: Υπάρχει
1: ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους στίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους στίχους με τα, όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουμε. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών, χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 δικευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαροδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως, του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το Παγνίδι είναι ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard, θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων, της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έχω να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε, και να προχωρήσουν
0: βρήκαμε, μπροστά. Θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε, πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις. Καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχει σταλεί κάτι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάμε στο επόμενο, αυτό που είπατε. Πώς το λέμε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Τι εννοεί ο καθένας είναι.
1: Τελείως
0: αυθαίρετο. Φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε χρόνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σε εμπιστευτεί. Τα άδειλα
1: κλινική εμπειρία υπάρχει ως αποφύτους.
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους. Αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και σε αυτή τη φάση της ζωής μου,
1: ναι,
0: πάντα το έκανα, αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε.
0: Που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας και δεν το έβαλα εγώ.

0: είναι σπουδαίο θέμα, δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια, θέλει μια βούληση που θα λένε, ας πούμε να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική, στην Αμερική ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ρεάλ η ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα, ναι. Σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγγοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι ξενοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχική υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί και αυτό μας
1: έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι. Να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις ναι. κάποιο πρόβλημα και δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι. δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να ναι. το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία, ξέρετε. Ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους?
0: Όχι.
1: Για δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει, αλλά εάν δεχτούμε ότι η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό

0: Ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα είναι πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρει το γείτονά σου. Ε. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τους γειτονές. Βέβαια, το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35 με 40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και είναι, δεν είναι ένας μόνο παράγον, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει, μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και από τη στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα εγγόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτές τις δουλειές, έτσι δεν είναι, και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λέει, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη. Αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι, generic που λένε, του λέω, κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γκότζα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκότζα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται. Δεν Μάλιστα, γίνεται. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει

πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα από συνεχή ρεπορτάζ να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας

0: η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και γιατί επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες
0: κτλ. Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο, βέβαια, συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
0: και
1: πράγματα.
0: Δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά αποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγον...
0: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά, αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν ήθελα να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την διαδικασία, καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
0: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
1: το είπατε.
0: Της Κρήτης.
1: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική, σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό, αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
0: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι...
0: Και πώς μπορεί ένας άνδρας, ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό, να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο,

0: να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40.
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λιτολίσει η ψυχιατρική αυτό το
0: παράδειγμα
1: θέμα.
0: Με αφορμή και το φωνικό πριν από περίπου 2 μήνες.
1: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο, έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε, έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
0: Το θέμα της επόμενης μέρας.
1: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
0: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
1: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κακά τα ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν: μια χαρά κύριε Γκότα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
0: Κάτι θα γίνει, πιστεύετε.
1: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
0: Το φωνικό
1: κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόρασης, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
0: Είναι τελείως ουτοπικό.
1: Το είπατε.
0: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότερα από
0: εμένα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι. Οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών, ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη, αφορά αρκετά

0: μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και
0: περιστατικά. Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασα σε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ένα 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Ωραία, πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό το δεδομένο δείχνει μια αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μια αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50.
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει την οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο λοιπόν δεν βρήκατε κάποιον σχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε, γινόταν που με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαν περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουν?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σε σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν η μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι η ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές έχουν 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλη ηλικία. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται οι ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε,

0: στις μοίρες, στο χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάνο, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί, ναι, η γυναίκα των 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30.
1: Έχει άλλες
0: λέει αγωνίες. Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπω ψυχίατρο θα βρει δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ, σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτή την
0: κίνηση. Υπάρχει παθολογία, να το πω. Απλά.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Να το πω έτσι. Το λαμβάνετε.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ενάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό είναι που με απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24/24, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24/24, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει: εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλες από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας.
0: Διάθεση.
1: Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκετε κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται. Είναι αποσυρμένος. Δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, τον ενδιαφέρει.

0: Πρέπει να βγει μια βόλτα, να ενδιαφέρει, να αντιθεί καλά, να ξυριστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής,
0: ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: μας καταλάβει,
0: μπράβο,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται να στρέψουν, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν ένα μήνα και το έκαναν. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι, ναι, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ. Και δεν το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι. Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε? Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
0: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια, εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησε και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε? Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
1: Κατανοητό.
0: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
0: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνει.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και Λες χελάλιο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Θα ήθελα...
17: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
16: Χωρίς.
17: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επιλέγει η Άγκυρα, μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβησε δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
1: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Μεριδιάν να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
2: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
1: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
3: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται, δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας.

0: και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
1: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες, υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το Καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
2: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το Καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
1: Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Μεριντιάν μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
3: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
1: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.
4: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
5: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
1: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του Καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
6: Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης του λιμένα και της μαρίνας του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
7: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης στον λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου.
8: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγγένεια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
9: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγγενιάζουμε μόνο μία λιμενική υποδομή, μία αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
10: Στα εγγένεια ενός έργου, συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω. Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων.
7: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
8: Μια Μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12μηνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
7: Στα εγγένεια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο.

0: μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
1: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους Κρητικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάναμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
2: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές, το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τυφλών. Είχαν προηγηθεί θελώδεις αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτό. Ψίεση, τηλεόραση, Κρέτα.
3: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της Οδού Δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
4: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μία παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
3: σημειακές παρεμβάσεις.
4: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχίες στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Πυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
4: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
3: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
4: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
3: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη.
4: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
3: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο. Ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
2: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
3: Τα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά με την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
5: Υπάρχει μια

0: υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
1: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
3: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκο. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
4: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
2: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
5: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες, αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις πριν από λίγους μήνες κατάφερε, μετά από πολυετής προσπάθειες, να ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
2: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
6: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια, πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ, μα ποτέ, κανένα παράπονο.
2: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, μάλιστα, παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός

0: πολιτιστικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή. Πολύ νωρίς το πρωί και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα, αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
0: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
3: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
0: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
4: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στον χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
0: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
4: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και οι Αμερικάνοι οι καλοί πελάτες και οι Ισραηλίτες και οι Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
2: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο αναλυτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και γενικότερα οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως.
5: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα, επισημαίνοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6: Έχουμε δυστυχώς μια αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι δρόμοι.

0: παράγοντες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους, και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
1: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τις τιμές όλων των προϊόντων.
1: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους, και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση, και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης, όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
0: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο, και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
1: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
0: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα, και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών, που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και άμεσων γειτόνων. Παγώσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο 3 ημερών, με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από 2 ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης. Ωστόσο, ο πολιτικός αντίκτυπος θα ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος από τον οικονομικό. Ο Καναδάς είχε απειλήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέους δασμούς με δικούς του, επιδεινώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

0: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας, ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφη και τη σημασία των δύο αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
1: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορεί σε ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την Τσεσκά είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι αντισαβαντάζ, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκληση.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο, και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
1: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
2: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε από το coach και το προπονητικό staff είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα, υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή την, το πάντα να πηγαίνουμε ψηλότερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
3: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119.

0: 89. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

αντίθετος όμως πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο, 21 χιλιόμετρα από το Ρεθύμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο παιδιό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90.
0: Όχι, εγώ, κόσμο, εγώ κατάλαβα.
1: Στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε... τόσο ψηλά, ε.
1: Είμαστε ένα χωριό
0: περίπου
1: 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.

0: Παραλία, έχετε για μπάνιο.
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να, να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα. Άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Σοβαρός λοιπόν, είσαι από μόνος.
1: Πάμε να σου δείξουμε
0: για προσωπικότητα. Ωρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια. Ε.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μελοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, να υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί. Και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά τουλάχιστον... και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα έχετε.
1: Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπου και πεφτικά.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να μ' ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις?
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή?
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα, με περιμένει Νίκη, λαγό στη φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις να υποθέσω, δεν το
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, μπαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
0: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
1: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
0: Ναι.

0: όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια για να
1: σωστά,
0: τα καραμελώνεις, τα σουτάρεις.
1: Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
0: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
1: Το σοτάρουμε λίγο.
0: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή, θα βάλεις.
1: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
0: Και λέει και στην γρασία για να γλασάρει,
1: Ναι.
0: Πέντε να... βλέπω, έχεις πέντε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
1: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι, σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
0: Σταδιακά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες, δεν προσθέτεις κρασί.
1: Έτσι.
0: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Έτσι μαγειρεύεις, εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
1: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
0: Εσύ κάνεις κινήσεις τελείως.
1: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
0: Τι βάζεις την κανέλα.
1: Γαρίφαλο.
0: Την αφήνεις την κανέλα συνέχεια μέσα.
1: Βέβαια.
0: Δεν την αφαιρείς.
1: Όχι.
0: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
1: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
0: Είναι δύο που
1: θα μαζεύουμε.
0: Την Κρήτη.
1: Τώρα βάζουμε ρίγανη.
0: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε. Παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
1: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
0: Τι, μάγειρα.
1: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
0: Όπου εκεί εγώ. Θα μυρίσω.
1: Κανέλα σε σκόνη.
0: Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις φέρος.
1: Πιπέρι.
0: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
1: Ναι, αμέ.
0: Κανέλα.
1: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
0: Ναι.
1: Γαρίφαλο σε σκόνη.
0: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα,
1: ναι.
0: Σκόρδο δεν έβαλες.
1: Ακούστε τώρα, ποτέ.
0: Γιατί?
1: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
0: Πάει, ό,τι πες. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
1: Ήδη.
0: Τι δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
1: Έτσι.
0: Τα βάλεις τα μπαχαρικά όλα.
1: Αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
0: Κυρακή.
1: Κυρακή, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
0: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνουμε άλλο.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί. Σπάνια, αλλά το λίγο.
0: Ναι, μωρά, αυτά τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
0: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
1: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
0: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
1: Ναι. Έχουμε τους καλούς μας. Μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαγοί. Με την προβιά τους πάντα.
0: Ναι.
1: Φυλάσσονται.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Το μόνο που κάνει ο κυνηγός βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
0: Οπότε.
1: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
0: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ούτε ζεστά νερά, ούτε.
1: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμο ξεπαγωμένο και τον κόβουν στο
0: τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
1: Και εγώ τον ψήνω.
0: Και τον
1: υπεραναλύουμε.
0: Τον υπεραναλύει εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνει πελτέ. Ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
1: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
0: Ναι. Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου αυτά και να πάω καμιά βόλτα εγώ.
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα 4, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουν. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, κράμπερις ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βουτυρό. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτο από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μηλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για μένα.
1: Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσε.

0: μπαίνανε μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
1: Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
0: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μήλοποταμό.
1: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα.
0: Σίγουρα. Ε? Σίγουρα.
1: Όχι εδώ στο Μήλοποταμό.
0: Παντού.
1: Στην Ελλάδα.
0: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγανε από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
1: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
0: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κιλιανά Μιλοποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος, είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Σατό του Βάλτε Μερσί. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρντονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πινό Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαφύρι. Πώς μας έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κρατικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί, τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό μαγειρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισαωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το ποινί στο κοκκινό.
2: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνό.
0: Ψαχνό.
2: Ναι.
0: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί. Καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, φαίνεται ότι είναι... Εδώ είμαστε.
2: Ναι. Ακούω.
0: Και επιμένω. Επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
2: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
2: Ένα ωραίο παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα. Θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους. Καθαρές γεύσεις. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά.
2: Στην υγεία.
0: Γεια μας.
1: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.

0: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Chardonnay.
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας. Το Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν.
1: Οξύτητες full.
0: Full οξύτητες.
1: Full όμως.
0: Ξηρό.
1: Αρώματα. Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
0: Λεμόνι. Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα
0: και στο επιδόρπιο. Ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι, σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Mm-hmm. Που αφορά την Κρήτη,
1: ναι,
0: υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για την
1: γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον δει. Λέω είμαι θαυμάστρια.
0: Πού είμαι, πού είσαι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσου γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβα.
2: Δεν την πρόλαβα, η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είδα δεν σου κάνω τα. Δεν πέθε, θα σκάσω τέλο πώ με τραβάει. Εγώ μακρύ γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι αμήντα πώ. Ήθελα να βρει ένα εδώ, από κοντά, από κοντά.
0: Για πε τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί είναι όλα.
0: Μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέσα το
0: χέρι. Ναι, ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα, είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να σε καλά, ο Τάσος είναι
0: το Αστέρι.
2: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη. Ε?
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ένα. Ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, είδα να σου πω. Εγώ πάντως σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά είδα προήσουνα.
0: Πότε? Σήμερα!
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε Χανιά σήμερα!
2: Στα Χανιά, ναι, εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνει εκεί πέρα μαγειρικά.
0: Κοίταξε, μου σφίγγει το χέρι, να δεις.
2: Ναι, να μην μου φύγει.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε!
2: Να μην μου φύγει, στα Χανιά βρίσκεται.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα, ας την κόρη.
2: Όχι, να πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω, εγώ δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες ένα στο καφενείο, μετά να πιούμε ένα καφέ.
2: Σε ποιο καφενείο?
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ σου φύγει το χέρι, εσύ. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους τη βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και σ' αγαπάω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός. Ο Μαθιουδάκης, mm-hmm. ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όταν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκές η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό, καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα αγγελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό, και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Mm. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα.
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 mm. μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά, χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν να
0: κάνουν. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά,
0: σίγουρα. Από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσηγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά, ναι.
1: Κερακί, εσένα πώς αρέσει.
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι.
1: Α,
0: και αιμονίες απόσταξης μου αρέσει, που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά, και διπλής απόσταξης που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνεις. Εσύ σαν σομελιέ δεν είσαι.
0: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόν του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας, δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο, αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
1: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
0: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
1: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς. Εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
0: Έχουμε ζεστή μέρα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις.
0: Πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκοβό, αλάτι,

πάστα σκόρδο και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού να κάνετε και έχετε ανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα

0: εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσηγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν εγώ, ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: Πού είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψαν τις φωτιές.
1: Πήραν οι γονείς φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δεις τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσής εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουν.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός και πήγα πάνω με σχολή. Σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια. Πάρνηθα. Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στεπ. Στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας τώρα, εγώ περισσεύω εδώ.

0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλευρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο.
0: Αυγολέμονο, το αλεύρι.

0: Είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζει και μυρίζει. Από εδώ είναι αυτό.
1: Βέβαια, εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Άλλο,
1: δεν φτάνει βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι είναι το γυρίσιμο.
0: Λάδι. Αλάτι. Να μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι. Μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Αλατάκι. Όπου, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς ένα αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
3: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
3: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από
3: τις... Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύληνο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες,
3: αυτή,
2: που είναι αυτές εκεί.
3: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή όχι, μοιάζει με τις Χαλκιδικίες.
2: Μπράβο, είναι... λοιπόν, αυτή εδώ είναι...
3: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
3: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
3: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες... Ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Ικέτιδος.
3: Ναι.
2: Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ με βάση αυτό που έχεις κάνει λέει το εξής, ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της Πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός. Πρέπει να πας σε άλλη μία, να ξαναγυρίζεις ζωντανός,
3: ναι,
2: και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή, ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
3: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
2: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
3: Βέβαια, υποφελούνταν.
2: Υποφελούνταν η πατρίδα σου από σένα.
3: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test και είναι 1920 ετών.
3: 1900.
2: Ναι. Συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο

0: Τις υπόθεσεις είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
1: Μία ρίζα.
0: Μία ρίζα. Τι έγινε, η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
0: Είναι πιο άγριο. Είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς. Και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε λεόλαδο από αυτό το δέντρο, για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια, να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να αγκαλίσω.
0: Όση νιώθεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε,
2: κατέχετε,
1: ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
2: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα.
2: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
2: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Θα βάζουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ το ελαιόλαδο είναι.
2: Από αυτές τις ελιές.
1: Αυτές δύο ελιές. Ποικιλιακά.
2: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω. 1500. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, ε.
2: Έτοιμο.
1: Να πάμε κανένα βόλτα.
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να, φάτε, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθετε να πάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
2: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα είναι έτοιμο.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου έφυγε. Γεια.

0: είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε την πρώτη, το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πηγαίναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, σε καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμη όπως βλέπεις και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά για την εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνεις από εδώ, το πήγαινες όπου ήθελες και άναβε τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν το γκάζ εκείνης της εποχής, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινες όπου ήθελες.
1: Έξυπνο,
0: ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν, το οποίο και να τους έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψου ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ Χριστού.
1: Είναι απίστευτο, είναι και ουσιαστικά πάλι. Χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή μου αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήτανε δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους. Κάτω έβαζες τα κάρβουνα.

0: Γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα. Μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος. Δεν
1: έχει,
0: είναι
1: κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και, και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια. Λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά. Οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει και γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα. Να τα λέμε αυτά. Α, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ξεχνάω να
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: Είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μιλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

0: για συγγνωσία ελαιολάδο, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί σιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, ελάβερο.
0: Είναι... Θα καβείς μαζί μου,
1: Βέβαια.
0: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
0: Και δεν μας δίνεις. Μαγκινάρα ξυπνήσω.
1: Μαγκινάρα, βέβαια. Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο έγανε σφαγάρα. Κρατάκι αγκινάρα,
1: Εξαιρετικό φαΐ. Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο,
1: ωραίο. Καθαρό. Ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αγκινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι θα μου έκανες σήμερα?
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
0: Έρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε? Θα πεις σαν καφενείο?

Τι κοίτα. Πού θα πέφτει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
8: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX.

0: φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώνοητο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν box in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη. Κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοιες σκέψεις, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε περάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον παφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού?
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι. Και
0: η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: είναι
0: από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό?
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωταθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησα το
0: πρόγραμμα. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα, που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά, που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες, έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου, και έμεινες. Νιώθεις

0: ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες.
1: Ναι, θα λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μη φοβάσαι να το πεις.
1: Όχι, δεν είναι εγωιστικό, ούτε
0: αλαζονικό.
1: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό, δηλαδή ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω, δηλαδή το να σταματήσω ή είναι... Όχι επιλογή μου, επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα, αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα, δηλαδή σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα, κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων, εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίναν εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η
0: Ιβάνα. Η κυρία Ιβάνα. Τύρανος είναι η Ιβάνα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα. Που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη, αλλά από την αρχή μαζί της μεγάλωσες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω την αυστηρία εκεί που πρέπει, είναι χαλαρή εκεί που πρέπει, δηλαδή πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει, ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονητριά μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα. Και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή, έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή, να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά εννοείται. Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό. Προσωπικό τώρα, εμπασχετώσει, πρόβλημα, ας μην το συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις πρώτα, στη μαμά ή στη Ιβάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιος θα το... Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Ιβάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα, τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Καλά,
1: δηλαδή, όχι, τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιος θα με δει πρώτος, από την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιος θα με δει πρώτος.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που κι εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κορύπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
1: Και κάνω όλα τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασε, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε. Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
1: Πλέον, που είσαι πολύ καλή. Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 το θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι. Τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται.
1: Πόσο σύνοχο.
0: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνικά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολύμβητης να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι, ναι, γιατί αλλά... πονάς λίγο, αλλά... Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει ένα τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα,
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο χιλιάρι.
1: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα κιόλας 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίου Ανακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν. Δηλαδή, ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά. Γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
1: Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκητάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη ή οτιδήποτε όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολλημητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
0: Όλοι αυτοί τις έχουν...
1: Ναι.
0: Γούρια, προλήψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
1: ναι,
0: το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις
1: πάρα
0: κουτάκια.
1: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
0: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου. Από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τεταρτημόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, δηλαδή, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα 2 ώρο προπόνηση, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί... Χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς,
0: δηλαδή.
1: Ξηράς, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.

0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς.
0: Με σχολείο. Να το κάνω, να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα, συνήθως εντάξει, τις τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα. Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω κατευθείαν...
0: Μάθημα εννοείς...
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Εδώ να σας δώσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting. Το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
0: αφήσεις.
1: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο... Τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου.
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
0: Εντάξει, πας.
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσε. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πριν με το χρυσό το πήρες μέσα Μαΐου, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλιάρα τη χρυσή εδώ.
1: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
0: Ακυρώθηκες?
1: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσει ένα 9χρονο παιδί.
0: Σωστά. Πρώτη στα 400 αμυχτή, 4:55:20. Δεύτερη στα 800, 9:02:53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε. Ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Φυσικά. Ή του
0: δεν ξέρω, ή τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
1: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
0: Open.

0: 400 μεικτή που είχα 4,59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάν στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει, λοιπόν, θα πας 4,55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ, πού να περάσω. Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4,55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντεχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν
1: αυτό. Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το...
0: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, 50. Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που και μου εκεί είχε που... πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλαιγε. Έκλαιγε από τη χαρά.
1: Η
0: υπότη, Αναστασία.
1: Η υπότη. Αναστασία, πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την.
0: Ναι, και μου το λέει. Εκείνη πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα
1: μαζί. Η υπότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το λέω.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Σιωτή. Έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Μαριώνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό, είπα αυτή την
0: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι. Όχι, δεν. Όχι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο.

0: Γιατί με στραβοκοιτάζε.
1: Εντάξει, δεν το έλεγα, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσείς ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις, ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς, αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατηρητό. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, τη ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Εντάξει, θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς. Βέβαια, είναι πολύ πιο επίπονο.
0: Ναι.
1: Και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις μυαλό όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες. Τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε. Δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πράγμα που κολύμπαγε.
1: Ναι.
0: Open
1: water. Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας πούμε, έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
1: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω. Στο TikTok και αυτά την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith, η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
0: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
1: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω του.

0: στους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά.
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη. Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω σκύπη κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη
1: και για τον συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζί με εμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: Στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο πάμε.
1: Δάξει.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου κανένα ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω εγώ. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλάξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.

0: Παθαίνω.
1: Εγώ κάνω κάτι χειρό.
0: Κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι.
0: Του ένα μήνα και έτσι. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου.

0: μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μία κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Και κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιαζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά, είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί ό,τι και να γινόταν, τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω, δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία, λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα, εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε... Εντάξει, εκεί ξεκινάω, εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει.

0: θεωρώ ότι αν δεν ήμουνα, δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου έχει γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι. Εννοείται.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, ναι, για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή
1: ότι, μπράβο, ότι πρέπει, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός,
1: μπράβο,
0: τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενε, άμα λείπει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε, κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχει?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν ξέρω. Στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχει, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ε?
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης, νομίζω.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ο Κουρδάκης, ναι. Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πάντα
1: έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου, σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε
1: αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα, αυτού του ρεύματος είσαι?
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ, πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ, εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και...

0: Πιέζει.
1: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη, ε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις. Και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στο τραπέζι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Σούδας. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι απειλές του Ιράν. Πράσινο φως από Υπουργείο Υποδομών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημαντική λειτουργική αναβάθμιση για τον Νίκος Καζαντζάκης. Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη. Στις περιοχές με την ακριβότερη τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο η νομή του νησιού.
0: Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιλέγει η Άγκυρα μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Meridian να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
3: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
2: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
4: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
2: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
5: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
2: Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Meridian μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
6: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

0: Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
1: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.
2: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
3: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
1: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
4: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Αθήνα εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
5: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει ξανά μπαρούτι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ, απειλεί με γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν και το Ιράν, από την άλλη πλευρά, απειλεί ότι θα πλήξει στόχους της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή του κόλπου, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη.
4: Να θυμίσουμε, Χάρη, ότι η πυροβολαρχία Patriot είχε μετακινηθεί στην Κάρπαθο, στη σκιά της κλιμάκωσης, έτσι, της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
5: Και όταν υπήρξαν drone τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο.
4: Μέχρι την Κύπρο, σωστά.
5: Και μάλιστα παραμένουν στην Κύπρο και μαχητικά αεροσκάφη και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Υπό το πρίσμα λοιπόν των απειλών αυτών, ότι θα πληγούν στόχοι της Αμερικής και στην Ευρώπη, το Πεντάγωνο εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι Patriot να μετακινηθούν στην Κρήτη για την καλύτερη κάλυψη του νησιού αλλά και φυσικά της αμερικανικής ευκολίας και γενικότερα της βάσης της Σούδας, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάλυψη και στα βόρεια της χώρας με στόχο να καλυφθεί και η Βουλγαρία αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κατάσταση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα στο τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή.
4: Και έτσι κι αλλιώς είναι θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά που φτάνουμε τόσο κοντά στο να
5: υπάρχει
4: βρεθεί
5: μια γενικευμένη
4: μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
5: κάτι
4: πλευρών,
5: γίνεται γιατί
4: κάτι
5: καλά
4: γίνεται, ναι, κάτι πάει στραβά.
5: Και όταν φτάνουμε πάλι στο παραένα για μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε και πάλι έχουμε διαπραγματεύσεις και οδεύουμε προς συμφωνία. Αυτό γίνεται εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού με το Ιράν να λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο σε ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο επιθέσεων από την Αμερική για να μπορέσει να αντιδράσει, να αποκρούσει αλλά και να επιτεθεί σε στόχους που θεωρεί ότι θα πλήξουν την Αμερική τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και εκτός Μέσης Ανατολής.
4: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Νίκος Καζαντζάκης περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση στον αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
6: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό

0: Ο τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τον Νίκο Καζαντζάκης διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
1: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε και συνέλαβε άνδρα ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άνδρας, υπήκοος Ολλανδίας, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στις εκβολές του Αλμύρου ποταμού. Εκεί ήταν ο αστυνομικός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα μαζί με την οικογένειά του. Είδε τον άνδρα να κινείται περίεργα, να προκαλεί, να πειράζει τους υπόλοιπους πολίτες με τη συμπεριφορά του και αμέσως προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας το κινητό του τηλέφωνο και πηγαίνοντας σε μια ομαδική συζήτηση της υπηρεσίας, είδε τη φωτογραφία του ως το άτομο το οποίο τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μάλιστα χτυπώντας έναν φύλακα ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται εκεί, αλλά και μία νοσοκόμα. Ο άνδρας αυτός, ο 37χρονος, είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, μετά τη σύλληψή του που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο, που και πάλι με τη συμπεριφορά του προκαλούσε, με εισαγγελική εντολή. Ο αστυνομικός, πριν τον πλησιάσει, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβησίου. Όταν επιχείρησε να τον ανακινητοποιήσει, στην αρχή τον πλησίασε, προσπάθησε με φιλικό τρόπο να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά του. Όταν εκείνος αντέδρασε, αναγκάστηκε να τον ανακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του υπέστηκε ένα μικρό τραυματισμό, έτσι θα λείψει για κάποιες μέρες από την υπηρεσία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα αντανακλαστικά το απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική και πάλι όπου και νοσηλεύεται.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα και τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα βεβαίως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
0: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου.
3: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγκαίνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
4: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη Μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
5: Στα εγκαίνια ενός έργου συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν. Τις άδειες

0: που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
2: Μια Μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει τη δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12μηνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
1: Στα εγγένεια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
2: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους κριτικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάνουμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
3: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
3: Λοιπόν, αν έπρεπε να τα συνοψίσουμε σε δύο γραμμές, αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν έως τώρα μέσα του Αυγούστου. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τις αφίξεις, έχουν πλημμυρίσει στην κυριολεξία όλες οι μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού, αλλά μάλλον όταν θα γίνει το τελικό ταμείο, το πρόσημο αναφορικά με τα έσοδα θα είναι αρνητικό.
4: Είναι λογικό, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάστηκαν οι κλίνες που προσφέρονται στο νησί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γνωστό είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδειας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πληρώσουν λιγότερα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την κατάληξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με τους δύο πολέμους που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν ταξιδεύει. Επίσης, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο γιατί φοβούνται τις υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, στην υψηλή περίοδο φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων οικογένειες. Η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι οικογένειες είναι, όπως το λέμε εμείς, καινούργια νοικοκυριά, είναι συνοραντρόινα, δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία.
3: Είναι λίγο, είναι λίγο φιδωλή ως προς τις φιδωλή, καταναλωτικές τους συνήθειες.
4: Αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άλλη περίοδο παρά την περίοδο του, την υψηλή περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη τα πρώτα σχολεία στη Σκανδιναβία έχουν ανοίξει. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ανοίγει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και θα εξαφανιστούν σιγά σιγά οι οικογένειες με παιδιά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην Ανατολική Κρήτη. Δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου και Λαστιθίου και λιγότερο στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων. Βέβαια εδώ να πούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός με τις περισσότερες κλίνες στην Κρήτη και γι' αυτό και φαίνεται αυτή η διαφορά.
3: Επίσης, ναι, ναι. Μιλάμε με όρους αναλογικότητας. Κύριε Τσακαλάκη...
4: Στα ξενοδοχεία, ναι, τα πεντάστερα, στα πολύ ακριβά, δεν πήγαιναν μόνο αυτοί που είχαν τα πολλά χρήματα, πηγαίναν και τα Golden Boys, τα οποία τώρα αδυνατούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό είδαμε μια έξαρση φέτος, μάλλον είδαμε μια υποχώρηση από τις απαιτήσεις από τα πεντάστερα να κατεβαίνουν στα τετράστερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.
3: Θα είναι μια συνολικά καλή χρονιά, εκτιμάτε. Συζητούσαμε πριν από 2, πριν από 3, πριν από 4 χρόνια, μετά την πανδημία κυρίως, όταν η Κρήτη έσπαγε διαδοχικά ρεκόρ σε αφίξεις, ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η συγκεκριμένη τάση. Φαίνεται όμως να συνεχίζεται και η Κρήτη πια έχει εδραιωθεί σε έναν ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς είναι, με μόνη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
3: Όπως ήταν και πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
4: Σωστά, ακριβώς. Αυτό θα γίνει και φέτος και πιθανόν και του χρόνου. Και για του χρόνου να σας πω ότι ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι βέβαια, το ξέραμε και από την αρχή και το είχαμε πει, ότι θα είναι μια χρονιά last minute και έτσι εξελίχθηκε. Και ελπίζω να συνεχίσει και να περάσει και να πάει και στο Νοέμβριο. Και η μόνη ομαλοποίηση θα επέλθει όταν καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό στο νησί μας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε λίγο και με την αρρωγή όλων θα το καταφέρουμε.
3: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Είναι κομβικό το γεγονός ότι η Κρήτη πια έχει καταφέρει να εντάξει τον μήνα Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο κομμάτι του Οκτωβρίου σχεδόν ως μήνες, μια χρονική περίοδος full season, ένα. Και αν σε αυτήν την προοπτική που μας περιγράψατε θα παίξει σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
4: Εννοείται. Ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Από πολύ παλιά έρχεται. Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που πάρα πολλοί ξενοδόχοι κλείναν τα ξενοδοχεία τους γιατί δεν τους σύμφερε πλέον να τα λειτουργούν, γιατί οι πληρότητες ήταν τέτοιες και γιατί οι τιμές ήταν αυτές που ήταν. Τώρα σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει τον Οκτώβριο και τη θέση του Οκτωβρίου

0: του παλιού Οκτωβρίου παίρνει ο Νοέμβριος τώρα. Ήδη είναι κάμποσα τα ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά τον Νοέμβριο. Και όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το Νίνα αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι. Ούτως ή άλλως το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέραν από τους 4 μήνες αυτούς, τους 8 μήνες, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ήταν υπεραρκετό για τη δουλειά που το χρειαζόμασταν. Και το χειμώνα δε έπαιζαν μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε. Πηγαίνετε κι εσείς, το χρησιμοποιείτε, το ξέρετε. Επομένως, το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο είναι ένα ακριβό έργο και με τα συνοδά του έργα φυσικά, θα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο με τουρισμό. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότερες κλίνες, γι' αυτό και στην Κρήτη θα πρέπει να αυξηθούν τα ξενοδοχεία, διότι όταν ανοίξει, που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται σε 2 χρόνια, πού θα τους βάλουμε αυτούς που θα δοθούν τα σλότ? Ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει θα δώσει τα σλότ στις αεροπορικές εταιρείες για να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αλλά σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι τουρίστες, οι επιπλέον που θα έρθουν, ποιοι δήμοι θα είναι έτοιμοι για να αποκομίσουν τα στερεά και υγρά απόβλητα των επιπλέον τουριστών, πώς θα υδροδοτήσουν τον επιπλέον κόσμο που θα έρθει και πού θα κοιμηθεί αυτός ο επιπλέον κόσμος. Έχουμε τα Airbnb, έχουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση που είναι λίγο παραπάνω, είναι διπλές κλίνες, αλλά όταν οι άλλοι θέλουν ξενοδοχείο, δεν μπορείς να τους πεις πήγαινε να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μια βίλα. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά μαζί να μας ενεργοποιήσουν έτσι περισσότερο και να τρέξουν με γρηγορότερα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μεσόρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα, η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
3: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
4: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
5: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 30.

0: 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
1: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
2: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλό Ακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
3: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρες, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τεφλών. Είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτοψίες η τηλεόραση Κρέτα.
2: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της οδού δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
4: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μία παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
2: σημειακές παρεμβάσεις.
4: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχία στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Σπυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
4: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
2: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
4: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες, θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
2: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη?
4: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
2: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο. Ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
3: Έτοιμος για τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση, η ΝΕΟΦΗ με την Κρήτη να ζει και να αναπνέει για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στα Καμίνια, το παραδοσιακό προπύργιο των φιλάθλων της ομάδας επικρατεί τελείριο ενθουσιασμού, με τους παλαιότερους να θυμούνται ένδοξες ευρωπαϊκές σελίδες του παρελθόντος και τους νέους να ανυπομονούν για τη δική τους ιστορική στιγμή στα play-off του Europa League.
2: Στη συνοικία των δυτικών προαστίων τα Καμίνια, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές των φιλάθλων του ΟΦΗ, βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα μία ημέρα πριν το επίσημο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της κρητικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League και τη φάση των play-off. Σε γνωστά στέκια της περιοχής, μικροί και μεγάλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το σημαντικό μάτς, με τους παλαιότερους μάλιστα να θυμούνται παλιές ένδοξες σελίδες του ΟΦΗ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τους νέους να ζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ευρωπαϊκές στιγμές κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μνήμες πολλές αλλά παλιές, καθώς ο ΟΦΗ πέρασε για τελευταία φορά από τα ευρωπαϊκά σαλόνια τον Ιούλιο του 2007, όταν και αναμετρήθηκε αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 από την Τομπόλ του Καζακστάν.
5: Πώς νιώθετε που ο ΟΦΗ ξαναπέζει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια? Νιώθω καλά γιατί μ' αρέσει.

0: και όφης και είμαι και όφης, δηλαδή ο κόσμος να γαλάζει όφης είναι. Και μου αρέσει όφης.
1: Πόσο σημαντικό είναι να παίζει όφης στην Ευρώπη. Παλιότερα θυμόμαστε και μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα του.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Να παίζει στην Ευρώπη είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Τι θα γίνει στο γήπεδο πιστεύετε αύριο, θα έχει πολύ φύλαθρο.
0: Αύριο δεν θα του πάρει το γήπεδο. Αύριο, ας εγώ να δεις.
2: Μεγάλες χαρές που περάσαμε τότε εδώ μέσα στο Γεντικουλέ και περιμένουμε τα ίδια και φέτο. Τα ίδια,
1: από
2: τα ίδια.
1: Το 2007 έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
2: Ξέρω, ναι. Οπότε, μην ξεχνάτε ότι μέσα σε δύο μήνες πήραμε δύο κύπελλα. Οπότε έχουμε άνοδο και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
3: Σε κάθε περίπτωση, νέοι και παλιοί φίλαθλοι διψούν, όπως λένε, για μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Τζέσεκα Σόφιας. Μετά και τα δύο κύπελα που κατέκτησε εντός του 2026 ο Όφη.
4: Εγώ δεν θυμάμαι ούτε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε κύπελα, ούτε τίποτα. Τώρα μέσα σε λίγους μήνες η ομάδα και όλοι γενικότερα όλο το επιτελείο του ΟΦ έχει καταφέρει να φέρει δύο κύπελα στην Κρήτη. Ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup. Το ότι βγαίνουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ρε παιδί μου, τώρα να το ζήσουμε και αυτό στη νέα γενιά, σωστά. Οι παλιότεροι θα σας τα πούνε καλύτερα γιατί το έχουν ξαναζήσει. Είναι πολύ καλό για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Σίγουρα θα ακουστούμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Ανανεώνει το κόσμο του Όφη, μεγαλώνει ο κόσμο του Όφη. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο και σαν λαό. Απλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδάκια δηλαδή γνωρίζουν πιο καλά την ομάδα του Όφη, τι είναι Όφη και τι είναι Ηράκλειο, τι είναι Κρήτη. Αυτά από εμάς. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το αυριανό παιχνίδι και πάμε και στις 27 του μήνα στη Βουλγαρία να περάσουμε και εκεί όμορφα, να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί αύριο θα το πάρουμε σίγουρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Και πάει λέγοντας.
1: Λείπει από τον Όφη η ευρωπαϊκή διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια.
5: Λείπει. Και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί ο Όφης θα πάρει σαν ανώδους τώρα, ανέβαινε ο Όφης.
1: Εσείς η παλαιά γενιά θυμάστε τα παλιά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη.
5: Παναγία,
1: πόσο σημαντικά ήταν τότε για την Κρήτη, για το Ιράκ.
5: Ο Κέρα ήταν ένας προπονητής πέρα από την Κρήτη. Ένας προπονητής.
3: Οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες με τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα την Πέμπτη στο μάτς του Παγκριτίου Σταδίου.
6: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
7: Ό,τι βρέξεις κατεβάς, εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπέρα αρκετά.
8: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και απάνω, τώρα έχω τον εγγονό.
9: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Όχι όμως μόνο για αυτό το λόγο. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
10: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Λοιπόν, να μας περιγράψετε το τοπίο των ελλείψεων που κάθε τρεις και λίγο έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η αγορά. Σε ποια σκευάσματα κατά βάση καταγράφονται οι ελλείψεις και τι να περιμένουν οι ασθενείς, οι πολίτες που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία και τη μεταφέρουν σε εσάς βεβαίως για την προμήθεια των φαρμάκων τους.
10: Σωστά το λέτε. Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες, για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολλήρια για το γλάφωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια.
9: Μάλιστα. θα αποκατασταθεί αυτό το φαινόμενο, ο προσεχώς, κύριε Κατσαράκη, με το πέρας έτσι αυτής της περίοδου των αδειών.
10: Έχουμε κάνει ενέργεια.

0: ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε, πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης. Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιριών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας θίγει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή, γιατί πάντα πρέπει να προλαμβάνουμε και σε αυτή την περίπτωση πρώτα να καλύπτονται οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε τεστ γρήπης. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη, και μας εξηγούσε ότι υπάρχει μία μίνι έξαρση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Νομίζω έχουν δοθεί και οι αντίστοιχες εξηγήσεις από τους γιατρούς για το φαινόμενο. Δεν το είχαμε σε αυτή την ένταση άλλες χρονιές. Πλέον σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγκροτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρήπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρήπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω σε έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρήπη του Νοτίου Μισπερίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες. Και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία της προμήθειας αλκοτέστ από τα φαρμακεία? Έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες?
0: Νομίζω η κουλτούρα της αυτοδιάγνωσης υπάρχει πλέον. Από τον COVID και μετά έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά τεστ αυτοδιάγνωσης και με την καθοδήγηση στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να μετρήσει ακόμα και τα επίπεδα αλκοόλ. Το kit περιλαμβάνει δύο τεστ, οπότε μπορεί να ανοιχνεύσει με το πρώτο τεστ τα επίπεδα αλκοόλ, όχι τα ακριβή βέβαια, αλλά εφόσον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα μπορεί να επαναλάβει εντός κάποιας ώρας και το δεύτερο, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Υπάρχει ζήτηση και σε αυτά τα τεστ, γιατί βλέπουμε πόσο σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται και νομίζω ο καθένας μπορεί να προστατευθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι χρήσιμο, κύριε Κατσαράκη, κάποιος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι είναι τα γλένδια σε καθημερινή βάση, να έχει ένα τέτοιο τεστ μαζί του, έστω και αν η πρόθεση δεν είναι η ουσιαστική, να αντιληφθεί δηλαδή ότι έχει πιει και ότι δεν πρέπει να πιάσει το τιμόνι, και η πρόθεση είναι να, αν έχει πιει, να γλιτώσει από ένα πρόστιμο της τροχέας. Έστω και έτσι.
0: Νομίζω και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν υπάρχει, και πάντα λέμε τις ποσότητες ανάλογα το είδος του ποτού που μπορεί κάποιος να καταναλώσει. Αυτά είναι εμπειρικά. Εδώ έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσω του τεστ, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα για να πιάσει το τιμόνι και είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος θα το κάνει, μπορεί με ένα απλό τεστ να βρει τα επίπεδα αλκοόλ και να πράξει αναλόγως.
1: Και κάτι τελευταίο, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα kit πρώτων βοηθειών που άπαντες θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητό μας?
0: Η νομοθεσία έχει αλλάξει από 1η Απριλίου. Πλέον τα kit προδιαγραφών είναι νόμος του κράτους και ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει και εδώ. 16 διαφορετικά είδη, κυρίως υγειονομικού υλικού, περιέχονται σε ένα kit πρώτων βοηθειών το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση, κατάλληλα πιστοποιητικά. Πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και το αριθμό DIN που είναι τυπωμένο στην εξωτερική συσκευασία και τα CE, τα CE για το περιεχόμενο, έτσι ώστε να παραλαμβάνει ένα τεστ, ένα kit το οποίο είναι αντίστοιχο το

0: φαρμακεία. Δεν νοείται να παίρνουμε αυτά τα kit από καταστήματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Περιέχει υγειονομικό αποστηρωμένο υλικό. Πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, την ποιότητα των υλικών και βέβαια ο φαρμακοποιός είναι εκείνος ο επιστήμονας ο οποίος θα κληθεί και να αντικαταστήσει οτιδήποτε μέσα από το kit παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Και να συμβουλέψει. Να συμβουλέψει και τη χρήση.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας εξκαφών στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ζητώντας να διακοπεί ή να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του λατομείου.
2: Στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης βρέθηκαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο στη θέση 2 γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3: Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μονής Ανωπόλεως μου κατέθεσαν σήμερα για μια ακόμη φορά την αγωνία τους και τα αιτήματά τους, τα οποία φυσικά από πλευράς της τοπικής μας εκκλησίας είναι και δική της αγωνία και δικά της αιτήματα. Γιατί ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ιστορική Μονή της Ανωπόλεως, τόσοι χώροι θυσίας των προγόνων μας, αλλά και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής μας, και μην το ξεχνούμε, κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι ούτε περιβαλλοντικά επιβαρημένος, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα προσβάλλει αυτό το χώρο και την ιστορία του.
4: Εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ζητήθηκε αυτό διότι είχαν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις αυτές που θα ερχόντουσαν στην περιοχή μας. Σκοπός της κινητοποίησης σήμερα ήταν να ζητήσουμε την διακοπή του συμβολαίου ή την πρόθεση μη ανανέωσης από μεριάς του μοναστηρίου ή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί η λύση.
2: Οι κάτοικοι που συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει η λειτουργία της μονάδας στην περιοχή. Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα από κατοίκους και φορείς. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου στις Γούρνες, συγκροτήθηκε πενταμελής συντονιστική επιτροπή, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές κατά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
3: Για μια ακόμη φορά δεσμευτήκαμε, όπως άλλωστε το είχαμε πράξει και στο παρελθόν, και γι' αυτό είπα στους ανθρώπους ότι παραβίασαν ανοιχτές πόρτες και ίσως αυτά που γίνονται σήμερα δεν χρειαζόταν να γίνουν. Αλλά όλα καλά, εμείς ακούμε τη φωνή των κοινωνιών μας και των ανθρώπων του ποιμνίου μας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Δεν θα ανανεωθεί η μίσθωση μέχρι από τις 10 Δεκάτου του 27 που λύγει. Αυτό ήταν μια ηλυμένη απόφασή μας ήδη από καιρό, εκπεφρασμένη σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στο Δημαρχείο.
4: Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι νομικό το θέμα πλέον, χρειάζεται χρόνος, αλλά όπως ακούσατε και τον αγαπητό Σεβασμιότατο, θα βρεθεί η λύση και το Νοέμβριο του 2027 θα σταματήσει τη μίσθωση. Υπήρχε και η απόφαση η κλειστή συνεδρία του ΠΕΣΠΑ περιβαλλοντολογικών όρων, ο οποίο σημάνει την αναμονή της αδειοδότησης.
2: Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί προς την Εκκλησία αφορά το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται η μονάδα, το οποίο επανέλαβαν κατά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζήτησαν να επανεξεταστεί η παραχώρηση και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει παράταση της μίσθωσης μετά τη λήξη του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ενώ παράλληλα έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.
3: Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ζητούν μια πρόωρη μάλλον λύση της μισθώσης. Αυτό είναι θέμα νομικό, γιατί όπως ξέρετε οι μισθώσεις δεν λύνονται με αυτή την ευκολία και ζητήσαμε για μια ακόμη φορά τη συνδρομή νομικών για να μας πούνε πώς θα γίνει και αν αυτό είναι εφικτό. Εάν μας πούνε αύριο ότι είναι εφικτό και σήμερα, και αυτό θα γίνει για το καλό της κοινωνίας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία των ανθρώπων μας, η ειρήνη και η καταλλαγή.

0: Αλλά όλα όμως πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε, και χωρίς να προκαλέσουμε ευρύτερα προβλήματα ούτε στην κοινωνία, αλλά ούτε και στο μοναστήρι.
1: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
2: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
3: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
2: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
4: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
2: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
4: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και οι Αμερικάνοι οι καλοί πελάτες και οι Ισραηλίτες και οι Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η τελική προθεσμία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάγωμα των μέτρων για τρεις ημέρες, επικαλούμενος μια καταρχήν συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και άμεσων γειτόνων. Πάγωσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο τριών ημερών με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης. Ωστόσο, ο πολιτικός αντίκτυπος θα ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος από τον οικονομικό. Ο Καναδάς είχε απειλήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέους δασμούς με δικούς του, επιδεινώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντι στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, αλλά και στην ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστος Κόντις μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφη και τη σημασία των δύο αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκληση.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
1: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
3: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
4: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε από το coach και το προπονητικό staff, είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον

0: μας στόχο, οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
1: Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
2: Η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή την... το πάντα να πηγαίνουμε ψηλότερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να ανταποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
3: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
4: Φτάνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Λούκα Γιώβιτς, τον σκόρερ στο Super Cup κόντρα στον Όφη. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, στη γωνία. Τώρα πήγε να κάνει κάτι πιο περίτεχνο, κάτι πιο δύσκολο. Θα εκτελέσει ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Πάντα επικίνδυνος όταν προωθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ο Μουκουντή. Ακόμα μια σέντρα από τον Μάγερ, κεφαλιά από τον Ζήνη, μπάλα πέρασε μπροστά από τον Μουκουντή, μπροστά από τον Γιώβιτς. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να έχει σωστή επαφή μαζί της για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λάθος, ένα σούτ από τον Γιώβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω. Ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους ο Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Σεραφίμοφ. Περάσει την πλάτη της άμυνας ο Αλταΐρ, το γύρισμα κόντρα στην κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι, θα έρθει ο Μουμπαρίκ να σουτάρει, θα πέσει ο Στρακώσα και θα μαζέψει. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό που είχε αποφύγει η ΑΕΚ για 37 ολόκληρα λεπτά. Τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πλάτη της άμυνας της, είχε καταφέρει να τις ελέγξει. Που είναι ταχύτατος, ο Μαϊκόν θα πάρει φόρα, θα περάσει από τον Ράικον, είναι ευκαιρία για την Λεύσκη, θέλει προσοχή, ο Στρακώσα θα πέσει και θα απομακρύνει με το ένα χέρι πλάγια και θα ολοκληρώσει ο Ρέλβας πετώντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαϊκόν. Μαρίν, ανεβαίνει ο Πήλιος, ο Μαρίν συγκλίνει, το σούτ, την μπάλα έφυγε έξω. Πήλιος είχε χώρο από αριστερά, ο Μαρίν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε μερικά μέτρα μπροστά του. Ο Νίμπεργκ σφυρίζει για τελευταία φορά στο μάτς με τη συμπλήρωση των 2 λεπτών του έξτρα χρόνου. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 243,73 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά

0: πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε στην πιο ριζική μετάβαση ισχύως των τελευταίων 200 ετών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πανεπιστήμια. Τα κράτη μετρούν την ισχύ τους σε data και αλγορίθμους. Το bitcoin διεκδικεί ένα ρόλο ψηφιακού χρυσού. Η Ευρώπη επανατοποθετείται την ίδια ώρα γεωπολιτικά. Και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε ενεργειακούς δασμούς, δημογραφική πίεση και τεχνολογικό άλμα. Απόψε θα μιλήσουμε για το ποιος θα έχει την δύναμη εντός και εκτός εισαγωγικών το 2035 και ποιος βέβαια θα πληρώσει και τον λογαριασμό. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
0: Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
1: Καλώς.
0: Θα αναπτύξουμε μία σειρά θεμάτων, κύριε Ατσαλάκη, που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας και θέλω να σας ρωτήσω εδώ στην έναρξη της εκπομπής εάν βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αναδιανομή της παγκόσμιας ισχύως ή σε κατάρρευση παλαιότερων μοντέλων.
1: Ναι, ουσιαστικά εμείς μελετάμε την εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τους μεγάκυκλους της οικονομίας, οι οποίοι έχουν διάρκεια περίπου 5,5 δεκαετίες και ο προηγούμενος μεγάκυκλος που οδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία της πληροφορικής τελείωσε πέρυσι και τώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος που πολύ σωστά αναφέρατε ότι θα βασιστεί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την αλλαγή τώρα η επόμενη δεκαετία, όπως πολύ σωστά είπατε, θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές που θα τις δούμε σε πάρα πολλά επίπεδα ξεκινώντας από την οικονομία, τις οποίες τις επιφέρει βασικά μια σειρά νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναπτυχθούν με κορμό την τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες νέων υλικών κτλ., οι οποίες θα επηρεάσουν όλα τα κράτη, όλες τις κοινωνίες και παράλληλα ζούμε μια αλλαγή των πόλων που ξέραμε μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, που από τη μία μεριά γνωρίζαμε την εποχή του ψυχρού πολέμου την Αμερική με την Σοβιετική Ένωση ως αντίπαλο δέος της Αμερικής. Η Ρωσία βλέπουμε τώρα ότι δεν μπόρεσε να πληρονομήσει αυτή την ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης και το αντίπαλο δέος της Αμερικής τώρα γίνεται η Κίνα και η Ρωσία παραμένει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη γιατί έχει πυρηνικό οπλοστάσιο βέβαια.
0: Εκεί θέλω να εστιάσουμε στο πώς η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα την ισχύ των κρατών. Και βλέπω ότι αυτή η ισχύς μετατοπίζεται από το στρατό και την βιομηχανία σε data, AI, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια. Και επειδή αναφερθήκατε στον πρόλογό σας τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα νέο πυρηνικό όπλο, θα το πω μεταφορικά για να καταλάβουμε λίγο και την συνολική διάσταση.
1: Μεταφορικά είναι, διότι στις προηγούμενες τρεις βιομηχανικές τεχνολογικές επαναστάσεις η πρόοδος τεχνολογίας κατάφερε να αυξήσει τη μυϊκή μας δύναμη. Δηλαδή, δημιουργούσαμε μηχανές που παράγανε τεράστιες ποσότητες ανά ώρα, ανά δευτερόλεπτο κτλ. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά και αυξάνει τις πνευματικές μας ικανότητες. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μηχάνημα που μαθαίνει, ένα τεχνητό μηχάνημα που μαθαίνει και η μάθησή της εξαρτάται από την εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση εξαρτάται από τα chips, από τα microchip. Και συνολικά η σωστή εκπαίδευση εξαρτάται από την ύπαρξη ενέργειας. Οπότε χρειαζόμαστε ενέργεια και chip για να κάνουμε κέντρα δεδομένων και τα κέντρα δεδομένων εκπαιδεύουν τα μοντέλα AI και τα μοντέλα AI θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές τις οποίες θα αναπτύξει η βιομηχανία, τα κράτη.
0: Εδώ προκύπτει όμως το εξής ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο κράτος, αν υπάρχει μία χώρα που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, είναι η Κίνα μήπως?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι. Ο αγώνας διεξάγεται μεταξύ της Αμερικής, η οποία μία σειρά εταιριών επενδύουν τεράστια κεφάλαια, συνήθως τα μεγάλα ποσά, για την έναρξη αυτών των τεχνολογιών. Και έχουμε την άλλη μεριά την Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει παρόμοια συστήματα, τα οποία τα έχει εκπαιδεύσει όμως με τη μέθοδο της απόσταξης, βασισμένα πάνω στα αμερικάνικα συστήματα, δηλαδή το ChatGPT, το Gemini, και τώρα αυτές τις μέρες η Anthropic κατηγορεί την Κίνα ότι χρησιμοποίησε το καινούργιο της AI που έβγαλε και έκανε αποστήλ.
0: Μπορούν να γίνουν αλγοριθμικές δυνάμεις μικρά κράτη, μικρές χώρες. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία, τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, για να έχουν μία εικόνα των αριθμών, για να φτιάξουν σήμερα ένα data center περίπου 1 gigabyte, χρειαζόμαστε 50 δις. 15 δις αφορούν τις εγκαταστάσεις και την πηγή ενέργειας, διότι αυτά τα data centers δεν μπορούν να πάρουν ενέργεια από το δίκτυο, διότι θα μείνει για τους ανθρώπους. Αυτά τα 15 δις μπορούν να τα βρουν εύκολα οι επιχειρήσεις, διότι είναι μια μακροχρόνια εγκατάσταση που μπορεί να μπει υποθήκη να χρηματοδοτηθεί. Τα 35 δις που είναι τα microchip είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, διότι μπορεί σε 2 χρόνια αυτά τα chip να είναι άχρηστα. Να έχει έρθει νέα γενιά να τα έχει εχρηστεύσει. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Αλλά αυτά τα 50 δις είναι χρήματα τα οποία δεν τα διαθέτει ο καθένας.
0: Οπότε να υποθέσω και να φανταστώ ότι η Ελλάδα αποκλείεται να εκπονήσει έτσι μια στρατηγική ψηφιακής ισχύως. θα ακολουθεί πάντα την τάση και τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, προβλέπονται να γίνουν data center και εδώ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αρκεί μόνο τα data center, χρειάζονται να εκπαιδεύσει μετά
0: και η τεχνογνωσία και το προσωπικό.
1: Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Και μετά να τα διαθέσει στον κόσμο για να αναπτύξουν εφαρμογές πάνω σε αυτά τα εκπαιδευμένα μοντέλα. Άρα είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες κλίμακες επενδύσεις και προς το παρόν πρόσφατα ξεκίνησε η Ευρώπη να διαθέσει 200 δις για αυτό το σκοπό. Έχουμε μια εταιρεία γαλλική, τη Mistral, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Αμερική.
0: Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ένας γενικευμένος οικονομικός πόλεμος το επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε.
0: Και βέβαια το εξής ερώτημα, υποερώτημα προκύπτει, είναι αν είμαστε προετοιμασμένοι ή απλά έχουμε την ικανότητα να είμαστε χρήστες ξένων διεθνών πλατφορμών.
1: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα ελεγχθεί από τις χώρες που έχουν την ικανότητα να επενδύσουν τεράστια ποσά. Βλέπουμε το ChatGPT είναι μία μορφή πώς θα διαχειριστεί η τεχνητή νοημοσύνη και πάνω σε αυτή θα χτιστούν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης όπου θα είναι οι εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές μαζί με τα ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία προφανώς θα έρθουν σύντομα, θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Για να ξεσπάσει τώρα ο οικονομικός πόλεμος, θα πρέπει να δούμε χώρες να μην πληρώνουν τα χρέη που έχουν, που προς το παρόν δεν το βλέπουμε, διότι όλες οι χώρες είναι χρεωμένες και προσπαθούν να ανακυκλώνουν τα χρέη τους, απλά τώρα τα ανακυκλώνουν με πολύ ψηλότερα επιτόκια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Άρα έχουν ένα μεγάλο ποσοστό εξόδων τα κράτη που αφορούν τους τόκους. Στην Αμερική αυτό το ποσοστό είναι 20% και είναι παραπάνω από τις αμυντικές δαπάνες. Το ίδιο και στη Γαλλία, για παράδειγμα. Αυτό δημιουργεί στενότητα χρήματος και δεν υπάρχει αυθονία των χρημάτων που υπήρχαν τα προηγούμενα 30 χρόνια που οι κυβερνήσεις έλυναν οτιδήποτε πρόβλημα χρηματοδοτώντας με φθηνά δάνεια. Άρα τώρα χρειάζεται σοφή διαχείριση του χρήματος και των αποφάσεων αυτών που πολύ σωστά αναφερθήκατε, τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια συνεχών αλλαγών, άρα πάντα χρειάζεται πολλά χρήματα στις αλλαγές.
0: Αναφερθήκατε

0: ChatGPT. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ενισχύει την έρευνα ή κατά κάποιο τρόπο παράγει μία μαζική μετριότητα.
1: Η τεχνολογία όταν εμφανίζεται πάντα δημιουργεί μια σημαντική αναστάτωση στις κοινωνίες, διότι θα πρέπει να...
0: Ήμασταν προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Εμείς την βλέπαμε και την προβλέπαμε στα βιβλία μας, την έχουμε πει εδώ και
0: Για τον
1: καιρό
0: απλό
1: ότι θα
0: κόσμο.
1: έρθει. Ο απλός κόσμος θα πρέπει να καθοδηγηθεί από τις κυβερνήσεις και κυρίως μέσα από την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές να γνωρίζουν αυτά τα εργαλεία. Εάν δεν το κάνουμε ως κυβερνήσεις, φυσικά θα μείνουμε πίσω και φυσικά επειδή χρειάζονται τα κεφάλαια αυτή, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια, ενώ δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Διότι ήδη οι χώρες είναι υπερχρεωμένες και αν βρουν κεφάλαια θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Οπότε, το πλέον πιθανόν είναι να δούμε πολέμους εμπορικούς και όχι οικονομικούς, επειδή υπάρχουν χώρες που έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα και όταν μια χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα στο διεθνές εμπόριο, σημαίνει ότι κάποια άλλη χώρα έχει εμπορικά ελλείμματα και για να καλύψει αυτή την εκροή πλούτου, διότι το εμπορικό πλεόνασμα σημαίνει εκροή πλούτου προς τη χώρα που έχει το πλεόνασμα, για να καλυφθεί λοιπόν αυτό το έλλειμμα στις χώρες που έχουν εμπορικό έλλειμμα, πρέπει να δανείζονται. Και δεν είναι στιγμή τώρα για να δανείζεσαι, όπως είπα.
0: Είστε ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός και θέλω να σας ρωτήσω αν η τεχνητή νοημοσύνη, το AI δηλαδή, μπορεί να αντικαταστήσει μέρος της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής διδασκαλίας.
1: Κοιτάξτε, το AI χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Και θα χρησιμοποιηθεί και πάρα πολύ και ήδη χρησιμοποιείται στον τομέα της υγείας. Η θετική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως αυτό το μοντέλο όπως το ChatGPT, τα οποία είναι προσιτά και χωρίς συνδρομή αυτή τη στιγμή, είναι ότι η ανθρωπότητα θα έχει άπειρη πρόσβαση σχεδόν σε όλη τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει. Και επιπλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τον βοηθήσει να μάθει εκεί που έχει αδυναμίες, ή να αναζητήσει πηγές με πληροφορίες παλαιότερα δεν μπορούσε να τις βρει παρά μόνο σε βιβλιοθήκες ή ήταν κλειδωμένες με συνδρομές. Οπότε η άπειρη πρόσβαση προς τη γνώση και με ελάχιστο κόστος ή χωρίς κόστος, αυτό θα βοηθήσει τον άνθρωπο, διότι όλοι αγωνιζόμαστε να μορφωθούν
0: Ναι,
1: περισσότερο.
0: αλλά εδώ ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το προφίλ των επιστημονικών δημοσιεύσεων και αν αυτό θα αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση. Και για να το τραβήξω ακόμα περισσότερο, αν το πτυχίο τα επόμενα χρόνια χάσει κατά κάποιο τρόπο την αξία του.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα όργανα και τα software που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε αν ο φοιτητής έχει γράψει μια εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όχι για να κάνουν copy-paste ακριβώς να αντιγράψουν την εργασία, αλλά για να προσεγγίσουν τις πηγές των γνώσεων, να τις διαβάσουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στην εργασία τους. Επίσης υπάρχει και η εξέταση, η προφορική που μπορεί να διαπιστώσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θα ξέρουμε πάντα η εξαπάτηση σε εισαγωγικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κάποιοι τη χρησιμοποιούσαν. Η άπειρη όμως πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ πιο σημαντική από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.
0: Έχω διαβάσει αρκετές δημοσιεύσεις σας με επίκεντρο τα bitcoins και θέλω να σας ρωτήσω αν βρισκόμαστε απέναντι από έναν ψηφιακό χρυσό ή μια συλλογική αυταπάτη.
1: Ναι. Λοιπόν, τα bitcoin, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, 21 εκατομμύρια μονάδες, θα παραχθούν κάποια στιγμή. Αυτό δίνει στο bitcoin μία ιδιότητα της σπανιότητας. Δεν υπάρχει σε αυθονία. Κάτι που το έχει ο χρυσός, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάποια άλλη ιδιότητα το χρυσό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν κάποιος ελέγχει το νόμισμα, μπορεί να το πάει και στις 200.000, στις 300.000 και πολύ παραπάνω. υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το 1% των διευθύνσεων του bitcoin

0: ελέγχει πάνω από το 50% του bitcoin. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να ανεβοκατεβάζουν την τιμή και να χάνουν λεφτά οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι δοκιμάνσεις.
1: Είναι μέσω αποθήκευσης αξίας.
0: Δυστυχώς δεν είναι μέσω αποθήκευσης αξίας. Έχουν γίνει πάρα πολλές απάτες μέχρι σήμερα. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τα χρήματά τους. Είτε επειδή έχασαν τα κλειδιά των λογαριασμών, είτε επειδή τους έκλειψαν τους κωδικούς, είτε επειδή έβαλαν χρήματα σε διάφορες εταιρείες και εξαπατήθηκαν. Και δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει καμία αρχή να απευθυνθείς να σε προστατεύσει. Το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα είναι περισσότερο αναπτύχθηκαν ως μία ιδεολογία να αποφύγουμε το σύστημα, δηλαδή τον κρατικό έλεγχο και την κρατική ασφάλεια. Από την άλλη μεριά όμως τώρα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια αν χάσεις τα bitcoin σου ή τα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να τα βλέπεις ότι τα έχει ο τάδε και δεν μπορείς να πας σε καμία αρχή να τα ζητήσεις πίσω, ενώ ξέρεις ποιος τα έχει πάρει και δυστυχώς έτσι χάνονται πολλά χρήματα.
1: Θέλω να πείτε λίγο τι θα συμβεί αν τα κράτη εκδώσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα και αν μπορεί το bitcoin να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα σε ένα διαφαινόμενο δημόσιο χρέος.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει ήδη αρκετές μελέτες και κάποια στιγμή τα κράτη θα περάσουν σε ψηφιακά νομίσματα. Εφόσον τα εκδώσει το κράτος, θα υπάρχει η ασφάλεια ότι υπάρχει κάποια αρχή, αν κάποιος τα κλέψει, αν κάποιος κάνει οτιδήποτε, να απευθυνθείς να βρεις το δίκιο σου. Απ' την άλλη μεριά, επειδή τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι ψηφιακά και θα είναι ένας κωδικός, σε περίπτωση που κλαπούν θα μπορεί η κρατική αρχή να τα ακυρώσει αμέσως, οπότε το κίνητρο να κλέψεις θα μηδενιστεί.
1: Σε περίοδους κρίσης.
0: Σε περίοδους κρίσης, αν χαλάσουν αυτά τα συστήματα, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το λεωφορείο να πας στο σπίτι σου.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει μια κρατική απαγόρευση.
0: Πάντα θα μπορούσε να υπάρχει. Τα κράτη, ξέρετε, έχουν τεράστια εξουσία και κυρίως κάτω από έκτακτες ανάγκες μπορούν να επιβάλλουν οτιδήποτε.
1: Αν αύριο το πρωί έχουμε μια παγκόσμια τραπεζική κρίση, θα μπορούσε όσοι έχουν bitcoin να βρουν μια διέξοδο.
0: Δεν το εγγυάται κανένας αυτό, διότι βλέπετε αυτές τις μέρες το bitcoin έχει χάσει τη μισή του αξία, διότι δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες οι οποίες αγόραζαν bitcoin και έκαναν αυξήσεις κεφαλαίου και ξαναγόραζαν bitcoin και όθησαν τεχνητά την τιμή προς τα πάνω και κάποια στιγμή είχε συνέφερε να αγοράζει συμμετοχές της εταιρείας παρά bitcoin και αυτό αγόρασε το bitcoin και υποσχόταν ότι θα δίνουν τόκους 7-8% από κάτι που δεν βγάζει. Το bitcoin δεν σου δίνει τόκο.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει και προς ενημέρωση και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
0: Συμπερασματικά, όταν δεν ξέρεις τέτοια παιχνίδια, δεν πρέπει να επενδύσεις εκεί τα χρήματά σου και είναι 100 φορές καλύτερα να πας να αγοράσεις ένα χωράφι γιατί δεν θα τα χάσεις ποτέ εκεί τα χρήματά σου παρά να πας να παίζεις σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν. Και υπάρχουν εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια οι οποίες, αν θέλει κάποιος για γρηγορότερα κέρδη, μπορεί να επενδύσει με τη βοήθεια κάποιου συμβούλου. Και είναι καλύτερα να απέχει από αυτά τα κρυπτονομίσματα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη αρχή που να μπορεί να προστατεύσει έναν επενδυτή που επενδύει στα κρυπτονομίσματα.
1: Θέλω λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε περί τεχνητής νοημοσύνης, να σας ρωτήσω αν ο αλγόριθμος και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει κρίσεις, υφέσεις, είτε σε τοπική, είτε σε μια έτσι, παγκόσμια κλίμακα.
0: Βεβαίως μπορούν να προβλεφθούν και η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που αναπτύσσεται τώρα είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σημαίνει ότι θα εκτελεί ενέργειες πέρα από αυτές που έχει εκπαιδευτεί. Δηλαδή θα έχει μία γενίκευση της εκπαίδευσής της και θα μπορεί να λύσει προβλήματα ή να κάνει και αυτές τις προβλέψεις που λέτε σε αντικείμενα τα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Και να εντοπίσει και φούσκες πριν αυτές σκάσουν, θα πει κάποιος λαϊκά.
1: Βεβαίως, και ήδη υπάρχουν πολύ καλές εφαρμογές που εντοπίζουν απάτες σε επίπεδο επιχειρήσεων αναλύοντας στοιχεία των ισολογισμών, των εσόδων κτλ.
0: Αν το AI είναι σε θέση να προβλέψει κρίσεις και υφέσεις την ίδια ώρα, μπορεί ο άνθρωπος να τις αποτρέψει? Ή μάλλον πόσο εύκολο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτρέψει μια διαφαινόμενη κρίση ύφεση?
1: Κοιτάξτε, πάντα εξαρτάται από το σύστημα διοίκησης. Κατά πόσον η διοίκηση είναι έτσι οργανωμένη να βλέπει εγκαίρως τέτοια σήματα, να βλέπει τις απειλές και τις ευκαιρίες. Διότι τις προβλέψεις κάνουμε για δύο λόγους, να δούμε τις ευκαιρίες και τις απειλές. Αν δεν κάνουμε όμως προβλέψεις, δεν βλέπουμε ούτε τις ευκαιρίες ούτε τις απειλές.
0: Λειτουργεί αυτό το σύστημα στην Ελλάδα? Είστε αισιόδοξος για την ικανότητα της διοίκησης?
1: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει τα τελευταία 200 χρόνια 5 φορές. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σιγά-σιγά θα υιοθετήσουμε κι εμείς. Ήδη υπάρχει μια γενική γραμματεία προόρασης τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά που κάνει κάποιο είδους προβλέψεις.
0: Έχω διαβάσει διεξοδικά την αρθρογραφία σας τα τελευταία χρόνια και δεν διστάζεται να αναφερθείτε και σε αυτή την περίεργη σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με αυτό το ξεχωριστό γεωπολιτικό ενδιαφέρον και εστιάζεται μεταξύ άλλων και στο κομμάτι του εμπορίου. Δηλαδή αν αυτές οι δύο χώρες μπορούν να πραγματοποιήσουν μια καστή συνεργασία στο κομμάτι του εμπορίου. Η συνεργασία αυτή, κύριε καθηγητά, μειώνει τον γενικότερο γεωπολιτικό κίνδυνο που πάντα ελοχεύει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ή αυξάνει τον κίνδυνο? Όσο περισσότερο λοιπόν αυτές οι δύο χώρες έρχονται κοντά για το εμπόριο, σε θέματα οικονομικής φύσεως, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο κίνδυνος μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μία στρατηγική του γεωπολιτικού εκβιαστή. Δηλαδή σε πειράζει συνεχώς και μετά σου λέει να διαπραγματευτούμε, να δω τι θα μου δώσεις και να σταματήσω για λίγο να σε πειράζω. Αυτή είναι η γενική στρατηγική από οθωμανικής εποχής. Οπότε θέλει ειδική προσοχή. Γιατί θέλει ειδική προσοχή? Διότι αυτή τη στιγμή, μετά από 80 χρόνια περίπου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαμε μία ειρηνική συνύπαρξη ανά τον κόσμο, χωρίς σημαντικούς πολέμους, πέρα από μικροσυγκρούσεις, αναπτύχθηκε το διεθνές εμπόριο και η διεθνής οικονομία, που τα τελευταία 30 χρόνια το παγκόσμιο ΑΕΠ τριπλασιάστηκε. Από 32 τρισεκατομμύρια πήγε στα 105 τρισεκατομμύρια. Όλες οι χώρες σχεδόν αυτό το πλούτο που απέκτησαν τον διέθεσαν για την βελτίωση των λαών τους. Έκαναν κοινωνικό κράτος, συνταξιδοτικά ταμεία κτλ. Είχα όμως μερικές χώρες οι οποίες αυτό το πλούτο το στέρισαν το λαό και τον έκαναν εξοπλισμούς αμυντικούς ή επιθετικούς. Και αυτές τις χώρες τις βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια και θέλουν να ξανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους. Μία από αυτές είναι η Τουρκία. Κάτι παρόμοιο κάνει και το Ιράν και κάτι παρόμοιο έχει κάνει και η Ρωσία και ετοιμάζει να κάνει και η Κίνα με την Ταϊβάν. Οι χώρες αυτές τώρα, εκτός του ότι είναι αυταρχικά καθεστώτα, έχουν και το αυτοκρατορικό παρελθόν που μπορούν εύκολα να πείσουν το λαό τους να τρώει λίγο παξιμάδι και μπορεί να ξανακάνουμε αυτοκρατορία. Και βλέπουμε τώρα στην περίπτωση του Ιράν τι αναταραχή δημιουργήθηκε στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Έτσι, οι δυτικές χώρες κυρίως που υπόκεινται τις αρνητικές συνέπειες της διατάραξης των εφοδιαστικών αλυσίδων, διότι έρχονται και έλλειψη αγαθών και υψηλές τιμές λόγω του πληθωρισμού, έχουν αποφασίσει να απεξαρτηθούν από αυτές τις χώρες. Και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν, διότι ουσιαστικά είναι οικονομικές κρίσεις μεταφιεσμένες σε στρατιωτικές πιέσεις. Οπότε αυτό το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι μία αναδιάταξη των ροών ενέργειας που εφοδιάζουν την Ευρώπη. Και από εκεί που εφοδιαζόταν η Ευρώπη από την ξηρά, θα εφοδιαστεί από τη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ο ασφαλής προορισμός, η ασφαλής δίωδος είναι η Ελλάδα. Και απεκλείεται η Τουρκία.
0: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει?
1: Προκύπτει ότι η Ελλάδα, η συγκυρία, παίζει ένα ρόλο που καθώς απεξαρτείται η Ευρώπη

0: από την ενέργεια της Ρωσίας και δεν χρειάζεται ούτε της Τουρκίας, διότι μέσω του Αζερβαϊτζάν και από εκεί έρχεται ρώσικο αέριο και αρχίζει ο εφοδιασμός της Ευρώπης από τον κάθετο διάδρομο και είδαμε τις συμφωνίες που γράφτηκαν χθες και σήμερα στην Αμερική με 13 χώρες, όπου θα έρχεται ενέργεια από την Βόρεια Αφρική, η δικιά μας όταν εξοριξεί, αυτή που έρχεται από την Αμερική και από άλλους ασφαλείς προορισμούς, η οποία μέσω του κάθετου διαδρόμου θα εφοδιάζει την Ευρώπη και δεν θα είναι μόνο η ενέργεια, θα είναι και πολλά άλλα αγαθά που θα περνάνε από ασφαλείς διαδρόμους και στα πλαίσια αυτά υπάρχει αποκλεισμός της Τουρκίας.
1: Είναι αλληλοεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες της Ελλάδας και της Τουρκίας?
0: Κοιτάξτε, όχι τόσο πολύ, αλλά η Τουρκία έχει δει αυτό το ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως ασφαλής πηγή εφοδιασμού με ενέργεια και άλλα αγαθά και θέλει να παίξει και αυτή το ρόλο, είναι δηλαδή ένας ανταγωνιστής αυτού του ρόλου, αλλά επειδή τελευταία η Τουρκία έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα από αυτά που αντέχει οικονομικά και αυτό το βλέπουμε στην τεράστια υποτίμηση του νομίσματός της και στον πληθωρισμό που έχει, αυτή η υπερεπέκταση αρχίζει ήδη και την αποδυναμώνει και ας διαφημίζει ότι επεκτείνεται από τη μία χώρα στην άλλη, στη Σομαλία, και μεταφέρει στρατεύματα κτλ.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει, κύριε Τσαλάκη, μία οικονομική σύγκληση χωρίς την ίδια ώρα να υπάρξει πολιτική λύση ανάμεσα στις δύο χώρες?
0: Κοιτάξτε, η συνεργασία οικονομική υπάρχει σε αρκετά σημεία. Απλά η Τουρκία, η στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι να της έχει εμπιστοσύνη. Και κάθε συναλλαγή που γίνεται με την Τουρκία θα πρέπει να εξετάζεται ένα ευρύτερο φάσμα.
1: Η δική μας στρατηγική είναι ξεκάθαρη όμως την ίδια στιγμή?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ λεπτή στρατηγική.
1: Ή διαχειριζόμαστε τον παραλογισμό της Τουρκίας?
0: Δεν μπορούμε και τόσο εύκολα να το διαχειριστούμε, είναι η αλήθεια. Διότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι πολύ μεγάλες και επειδή είναι πολύ μεγάλες θα τις κοστίσει κάποια στιγμή και πάρα πολλά χρήματα που ήδη τις κοστίζει. Απ' την άλλη μεριά αυτά τα καθεστώτα όταν χάσουν δύναμη είναι τότε που επιτίθονται στους γείτονες. Οπότε θέλει πολύ ζύγισμα και θέλει και ισχυρές συμμαχίες για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Και όταν δένονται τέτοια συμφέροντα όπως αυτή τη στιγμή, όπως ο κάθετος διάδρομος ή ο ΑΙΜΕΚ, ο ειδικός δρόμος μεταξιού, που θα εφοδιάζει την Ευρώπη με προϊόντα κυρίως από την Ινδία, αλλά και ενεργειακά προϊόντα, εκεί δένει συμμαχίες και στρατηγικές, οι οποίες αποθαρρύνουν την Τουρκία να κάνει το απενεννοημένο, ακόμα και όταν θα βρίσκεται σε κάποια στιγμή αδυναμίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαλάκη, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...

0: δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή Απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριε Ατσαλάκη, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με την γεωπολιτική, αλλά να το πάμε λίγο στους ενεργειακούς δασμούς και στον ρόλο της Ελλάδας, και αν αυτός βέβαια είναι καθοριστικός. Η ενεργειακή δασμή είναι ένα οικονομικό εργαλείο ή ένα γεωπολιτικό όπλο? Ποιος όρος, ποια έννοια ταιριάζει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική. Μετά το 1945, κυρίζουμε το σχέδιο Marshall, η οικονομία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης και της Ελλάδος μας. Στα επόμενα χρόνια η οικονομία σαν κύριο όπλο σχεδόν εγκαταλείφθηκε και έπαιζε ρόλο η διπλωματία και η γεωπολιτική. Τώρα τελευταία ξαναγυρνά η οικονομία, διότι η δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκεται η Αμερική, επειδή η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή ένα χρέος 38,3, το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, για τόκους πρέπει να πληρώνει παραπάνω χρήματα από ό,τι πληρώνει για αμυντικές δαπάνες, που έχει τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στον κόσμο. Και ξοδεύει και περίπου 30% παραπάνω από ό,τι εισπράττει. Η Αμερική κάνει μία αναδιάταξη για να αποφύγει να έρθει σε μία δύσκολη οικονομική θέση αργότερα και προσπαθεί να απομακρυνθεί από οτιδήποτε της δημιουργεί κόστος. Έτσι, θέλει να απομακρυνθεί από την στήριξη της Ευρώπης, από τη χρηματοδότηση της Ευρώπης για την άμυνά της και λέει στην Ευρώπη αύξησε τις αμυντικές σου δαπάνες και κάνει το δικό σου κουμάντο. Και επειδή είπαμε και προηγουμένως δημιουργείται ένας νέος πόλος ως αντίπαλος δέος της Αμερικής που είναι η Κίνα, γίνονται μία σειρά κινήσεις από την Αμερική που προσπαθούν να τις μειώσουν το εμπορικό της έλλειμμα. Αυτό προσπαθεί να το κάνει μέσα από τους δασμούς και οι δασμοί οι οποίοι επιβάλλονται στην ενέργεια έχουν στόχο, κυρίως αυτό έγινε με την Ινδία, που είχαν στόχο να σταματήσει η Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, που από εκεί που αγόραζε 1% έφτασε στο 42% κάποια στιγμή.
0: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή γέφυρα ή θα παραμείνει απλά ένας καταναλωτής ενέργειας?
1: Τα περισσότερα συμβόλαια για προμήθεια ενέργειας της Ευρώπης με τη Ρωσία λήγουν τα επόμενα χρόνια. Άρα η Ευρώπη πρέπει να υπογράψει 20ετή συμβόλαια τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα συμβόλαια υπογράφονται τώρα μέσω του κάθετου διαδρόμου και ουσιαστικά αργότερα θα μπουν και οι ειδικές πηγές ενέργειας αλλά

0: και από το Ισραήλ και από την Κύπρο και από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα γίνεται έτσι ένας κόμβος προς το παρόν και αργότερα θα γίνει και ένας παραγωγός ενέργειας, όπου ως κόμβος μαζί με τα ψηφιακά δεδομένα, τα ψηφιακά καλώδια και ως εμπορικός κόμβος.
1: Ένας κόμβος όμως που θα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τις εξελίξεις στη γειτονιά της.
0: Βεβαίως, βεβαιότατα. Πάντα υπάρχει αυτός ο επηρεασμός, αλλά όσο πιο ισχυρός κόμβος είσαι και όσο πιο πολλά κομβικά σημεία έχεις, όπως είπαμε τα δεδομένα, έχουμε ήδη την ναυτιλία μας, και εμπορικός κόμβος και ο άιμικο ειδικός δρόμος του μεταξιού, ισχυροποιείς την περιοχή και αποθαρρύνεις οποιοδήποτε να κάνει κάτι απενεννοημένο.
1: Πιστεύετε στην πράσινη μετάβαση?
0: Η πράσινη οικονομία και η πράσινη μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι απλά ένα κόστος επιπλέον?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη, διότι το οφείλουμε στις επόμενες γενιές, αλλά προέκυψαν μερικά στρατηγικά λάθη στο σχεδιασμό, διότι δεν έγινε συστημική ανάγνωση των επιπτώσεων και στα υπόλοιπα συστήματα, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, όταν κλείνουμε μία σταθερή πηγή παραγωγής ενέργειας και την αντικαθιστούμε με μία διακοπτόμενη, όπως είναι ηλιακή και αιωλική, οι οποίες δεν παράγουν συνεχώς ρεύμα, το δίκτυο όμως θέλει συνεχώς ρεύμα για να δίνει όταν βάζουμε εμείς την πρίζα, χρειάζεται και μία τρίτη πηγή για να καλύπτει τα κοινά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κόστη επενδύσεων και αυτό είναι ο βασικός λόγος που έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη. Και ένα άλλο στρατηγικό λάθος το οποίο έγινε ήταν ότι όσο βάζεις ηλιακή και ολική ενέργεια σε εγκαταστάσεις, εάν δεν φτιάξεις το δίκτυο, αν δεν βελτιώσεις το δίκτυο και δεν το διασυνδέσεις να μπορείς να εξάγεις την ενέργεια, φτάσαμε το περασμένο καλοκαίρι στο σημείο πάρα πολλές μέρες να κλείνονται τα ηλιακά και τα αιωλικά τις ώρες εκπής μεταξύ 11 και 4, που τότε επιβιώνουν ουσιαστικά αυτές οι μονάδες, να μην παράγουν, να χάνουν αυτά τα έσοδα και μπορεί να απειληθεί και η βιωσιμότητά τους, διότι υπήρχε υπερπαραγωγή, την οποία αν τη ρίξει στο δίκτυο θα πάθει blackout το δίκτυο.
1: Βλέπουμε μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και απέναντι στην Κίνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε εισέλθει σε έναν ψυχρό πόλεμο της τεχνολογίας και αν αυτή η στροφή είναι μια συνειδητή επιλογή, ένας εξαναγκασμός.
0: Κοιτάξτε, η Κίνα αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια παγκόσμια αναστάτωση ίδια με αυτή που είχε δημιουργήσει το 1985 η Ιαπωνία. Τότε όλα τα ηλεκτρονικά ήταν ιαπωνικά εκείνη την εποχή, όπως τώρα όλα είναι κινέζικα.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Και η Ιαπωνία κρατούσε τότε με αθέμητες πρακτικές, είχε κατακτήσει την παγκόσμια αγορά, όπως κάνει τώρα η Κίνα. Η Κίνα τι κάνει, κρατάει και αυτή τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, όπως το έκανε και η Ιαπωνία. Επιδοτεί με κρατικά χρήματα τις κρατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για να πουλάνε φθηνά, να μπαίνουν στις αγορές και ουσιαστικά διαλύουν τις βιομηχανίες της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών. Και επίσης δεν πληρώνει η ροαγιά τις δικαιώματα, τα οποία είναι κάπου 200-300 δις το χρόνο. Και το φαινόμενο αυτό της δημιουργεί ένα πλεόνασμα 1,2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλαιότερα για να πάρεις αυτό το πλούτο από μια χώρα έπρεπε να την κατακτήσεις επί 100 χρόνια να τη φορολογείς για να αποκτήσεις τέτοιο πλούτο. Σήμερα με αυτές τις τεχνικές μπορείς. Και επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμού Εμπορίου δεν επεμβαίνει να διορθώσει κάτι τέτοιο, το 1985 είχε γίνει συμφωνία της Πλάζας, όλες οι ελληματικές χώρες ανάγκασαν την Ιαπωνία και άφησε ελεύθερο το νόμισμά της. Και από τη στιγμή που το άφησε ελεύθερο το νόμισμά της, έκλεισαν τα τεράστια πλεονάσματα. Βέβαια το τίμημα ήταν ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αυξηθεί το ΑΕΠ σχεδόν καθόλου. Η Κίνα το ξέρει αυτό και δεν αφήνει το νόμισμά της ελεύθερο. Φανταστείτε ότι η κινέζικη οικονομία είναι 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ, όσο είναι και η ευρωπαϊκή, αλλά θέλεις 8 γιουάν για να αγοράσεις ένα ευρώ. Είναι τόσο πολύ υποτιμημένο το νόμισμά της. Εάν το άφηνε ελεύθερο, αυτά τα πλεονάσματα θα τελειώνουν, θα αποκαταστώταν

0: ισορροπία και δεν θα υπήρχε και αυτή η παγκόσμια ένταση που υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Θα πληρώσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια μια ακριβότερη ενέργεια, μια ακριβότερη τεχνολογία?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το 24 η Ευρώπη με την Κίνα είχε ένα εμπορικό έλλειμμα 300 δις και το 25 έγινε 360 δις. Αντίθετα, η Αμερική με τους δασμούς το μείωσε από 300 δις σε 203 δις. Ουσιαστικά, ό,τι δεν πουλάει η Κίνα στην Αμερική, έρχεται και το πουλάει τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αργεί να αντιληφθεί τέτοιες στρατηγικές κινήσεις. Και αυτό που είπαμε στην ενέργεια προηγουμένως, έπρεπε να το έχει αντιληφθεί νωρίτερα. Και αυτή την απώλεια πλούτου που έχει, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να δανείζεται για να ανακαλύπτει αυτή την εκροή, θα συνεχίσει να τη δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Τώρα τελευταία τα έχει αντιληφθεί αυτά η Ευρώπη, είναι η αλήθεια, και ήδη ετοιμάζει, για να το συνδέσω αυτό και με την πράσινη ενέργεια που είπαμε, ήδη ετοιμάζει, επειδή πολλά κινέζικα προϊόντα παράγονται με κάρβονο και έρχονται σε φθηνές τιμές εδώ και κλείνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ετοιμάζουν ένα φόρο άνθρακα στα σύνορα. Όταν έρχεται ένα μπουκάλι που έχει παραχθεί, για παράδειγμα, με άνθρακα, θα πληρώνει ένα φόρο για να προστατευτεί η τοπική βιομηχανία να μην κλείσει από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Γενικότερα, η πολιτική της ουδετερότητας από την πλευρά της Ευρώπης είναι ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός, ένας ρεαλιστικός στόχος? Μπορεί να τραβήξει το κουπί μόνη της η Ευρώπη, αφήνοντας στην άκρη και το βλέμμα προς την Κίνα, αλλά και την συμμαχία εντός και εκτός εισαγωγικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν είναι εφικτό αυτό, διότι η Ευρώπη έχει ένα πλεόνασμα, εμπορικό πλεόνασμα από την Αμερική 150 δις και από εκεί καλύπτει το μέρος των 360 δις που έχει τώρα εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα. Αυτό όμως έχει γίνει συμφωνία να εξαλειφθεί μεταξύ Αμερικής και Κίνας, οπότε δεν θα έχει αυτό το πλεονέκτημα αργότερα. Άρα η συμφωνία Αμερικής και Ευρώπης θα μειώσει το πλεόνασμα της Ευρώπης από τα έσοδα της Αμερικής, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το εμπορικό έλλειμμα που έχει με την Κίνα. Η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη να πιέσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της. Αυτό πρέπει να γίνει με συμφωνία με όλες μαζί τις ελληματικές χώρες. Και στην ομιλία του Ρούμπιου προ καιρού στη διάσκεψη του Μονάχου, ο Ρούμπιου ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα πάρει η Αμερική την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει το θεμητό διεθνές εμπόριο. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνει κινήσεις να υποχρεώσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της, και οι κινήσεις αυτές τις βλέπουμε ήδη, έχουμε δει αρκετές. Αυτή στη Βενεζουέλα έχει σκοπό να έχει πρόσβαση στο φθηνό πετρέλαιο ώστε να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, το ίδιο και με το Ιράν. Και επίσης η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία είναι μια συμφωνία με την οποία η Ινδία θα αντικαταστήσει την Κίνα στις προμήθειες προς την Ευρώπη και η Αμερική θα εισάγει από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να αντικαταστήσει την Κίνα, όπως παλαιότερα αντικαταστήθηκε η Ιαπωνία από την Κίνα. Αυτό θα μειώσει τις εξαγωγές της Κίνας και οι υπερεπενδύσεις που έχει κάνει για αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα θα χαθούν. Αυτές οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα δάνεια στις τράπεζες και στη συνέχεια θα υπάρχουν χρεοκοπήσεις των τραπεζών.
1: Θέλω λίγο να πιάσουμε και μία τελευταία θεματική, καθώς έχετε δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία σας στο φαινόμενο, στο θέμα του δημογραφικού και συνστρατηγική, που δεν ξέρω υπάρχει ή δεν υπάρχει σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι το δημογραφικό, τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές?
0: Κοιτάξτε, είναι σχεδόν για όλες τις χώρες, αν εξαιρέσουμε την Αμερική που έχει το λιγότερο δημογραφικό λόγω της μεγάλης μετανάστευσης και την Ινδία, σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, προεξέχουσα την Κίνα, η οποία υπολογίζεται ότι το 2080 θα έχει το μισό πληθυσμό λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού. Παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν πολλά παιδιά διότι τα χρησιμοποιούσαν στις αγροτικές εργασίες. Όταν μετακόμισαν στις πόλεις, το να αναθρέψεις πάνω από δύο παιδιά είναι μεγάλο κόστος. Και για εμάς σήμερα, μια τετραμελής οικογένεια θέλει πάρα πολλά έξοδα, η μισθή είναι χαμηλή Το περισσότερο μέρος του μισθού πηγαίνει στο ΙΚΑ και στους φόρους.

0: Και είναι μεγάλο πρόβλημα η ανατροφή των παιδιών. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει τα ποσά τα οποία θα πάρουμε όταν εξορίξουμε τον ορυκτό μας πλούτο, να μην πάμε να τον κάνουμε πρόωρες συντάξεις, να τον δώσουμε στους νέους για να αποκτήσουν κατοικία, να τους ελαφρώσουμε τις εισφορές που πληρώνουν στο ΙΚΑ για να πληρώνονται οι τρέχουσες συντάξεις και να έχουν ένα μεγαλύτερο μισθό, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να αναπτύξουν τα παιδιά τους και να τα μεγαλώσουν όπως τους αρμόζει.
1: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να αντισταθμίσει αυτή τη μείωση του πληθυσμού και με ποιο τρόπο?
0: Θα αντισταθμίσει την έλλειψη εργατικών χεριών σε αρκετές δραστηριότητες, αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα τα δούμε σε μεγάλη κλίμακα μέσα στην επόμενη πενταετία. Και εκεί θα έχουμε και σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία αύξηση παραγωγικότητας μπορεί να μας δημιουργήσει την εβδομάδα εργασίας των 4 ημερών.
1: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης γενιάς ποιο είναι, τι πρέπει να κερδιθεί?
0: Πρέπει να αλλάξουμε τα κίνητρα της κοινωνίας και κυρίως τα κίνητρα των νέων, να τους δώσουμε την δυνατότητα και το όραμα να μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δικιά τους δουλειά, τη δικιά τους επιχείρηση, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, και αυτό σημαίνει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στην γνώση και κυρίως στο θέμα της χρηματοδότησης να αρχίσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν τα business plan, τα επιχειρησιακά σχέδια και όχι το με βάση το ε9 των ακινήτων τους, που τα παιδιά δεν έχουν ακίνητα παρά μόνο να τους δώσουν οι γονείς τους.
1: Κύριε καθηγητά, αν είχατε μπροστά σας ένα 18χρονο, ένα 20χρονο που ξεκινάει τώρα την ζωή του, τη σταδιοδρομία του, ποιο είναι αυτό το μοντέλο στρατηγικής που θα του προτείνατε να υιοθετήσει και να ακολουθήσει?
0: Πρώτον, η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου έχει αποδειχθεί σε όλη την ανθρωπότητα, είναι η μάθηση. Οπότε να ξεκινήσουν να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορέσει να τους βοηθήσει να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, να μάθουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, να πληροφορούνται πριν αποφασίσουν για οτιδήποτε θέμα, διότι η πληροφόρηση όταν παίρνεις αποφάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις τα δεδομένα, να τα αναλύσεις και μετά να αποφασίζεις. Και το μέλλον για αυτά τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ λαμπρό. Απλά πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να το δούνε αυτό το μέλλον. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι εμείς τις μεγάλες ηλικίες, διότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε κυρίως εμείς πώς θα περάσουμε καλά τον επόμενο βίο μας και δεν υπολογίζουμε και τόσο πολύ την νεολαία, και αυτό είναι στρατηγικό λάθος. Τα παιδιά θέλουν κίνητρα και αν τους δώσεις κίνητρα θα δημιουργήσουν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε.
1: Εάν θεωρήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική και το δημογραφικό είναι τα τρία κύματα τα οποία έρχονται μπροστά μας, ποιες χώρες αναμένεται να κρατηθούν όρθιες και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το μέτωπο αντιμετώπισης των κυμάτων που προανέφερα?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και χρειάζονται και σοφή διοίκηση. Επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, πρέπει σοφά να κατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν. Οι χώρες που θα το καταφέρουν να το κάνουν αυτό, με σοφία δηλαδή να σχεδιάσουν και τους ελάχιστους πόρους να τους αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο, θα κερδίσουν. Φυσικά τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα τα αναπτύξουν οι χώρες που έχουν τα πολλά λεφτά και θα φτιάξουν αυτόν τον εξοπλισμό. Εμείς θα κάνουμε εφαρμογές. Αλλά έτσι
1: Οπότε
0: έγινε και με την πληροφορική.
1: η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα έρχεται από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό εξαιτίας της αδυναμίας να προσαρμοστεί στις εξελίξεις?
0: Η μεγαλύτερη απειλή των χωρών και της Ελλάδας αλλά και πολλών δυτικών χωρών είναι η εσωτερική απειλή, όπου σκόπιμα και ίσως κάτω από συγκεκριμένες στρατηγικές, διεγείρεται μία ομάδα εναντίον της άλλης, το ένα φύλλο εναντίον του άλλου,

0: για να διασπαστεί η συνοχή ενός κράτους. Όταν διασπάται η συνοχή ενός κράτους, είναι ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις. Αν κατανοήσουμε ότι υπάρχουν συστηματικές ενέργειες κάποιων να διασπάσουν αυτή τη συνοχή των κοινοτήτων και το αντιμετωπίσουμε και δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους νέους μας να μορφωθούν και να δημιουργήσουν, θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα όπως τα λύναμε σε κάθε γενιά και να αποφύγουμε σημαντικές κρίσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στο Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε, ανταμώνουμε και απόψε στο 24ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπορ, που εκ προημίου και λόγω ντεκόρ ενδείκνυται μας προειδιάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι, παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, χαρά, ευεξία για να είμαστε ντούροι και εκτάκτως απόψε, και παλιοί θα καταλάβετε, οι πιο παλιοί θα καταλάβετε τι εννοώ, μας χαρίζουν και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό και σας μπέρδεψα, είσαι πολύ μικρός. Υπήρχε κάποτε λοιπόν, πρωτού σε χαιρετήσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, υπήρχε μια διαφήμιση, ήταν πολύ δημοφιλής συντηρώσεις και έλεγε «Πίτσος εμπιστοσύνη».
1: Εννοείται τι θυμάμαι.
0: Έλα ρε,
1: είχα δεχτεί και πολλά πειράγματα για αυτή τη διαφήμιση. Ακόμη και τώρα. Εννοείται.
0: Βέβαια είναι πολλές δεκαετίες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Ο Μινάς Πίτσος, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, Βασίλη.
0: Άρα εσύ έχεις δηλαδή δύο επίθετα ιντριγκαδόρικα. Το ένα είναι το Πίτσος και το Πίτσος είναι επίθετο βαρύ σαν ιστορία λόγω οικογένειας, λόγω πατέρα, λόγω όλης της οικογένειας. Και το Μινάς που είναι το όνομα του πολιού της πόλης. Οπότε. Εκ προημίου έχεις.
1: Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση, εντάξει. Και όνομα και επίθετο, μια χαρά είμαστε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος, πολύ ζεστός. Καλά θα ήταν να είμαστε και στον Μπόρο, στο Ραγκάδικο, να τσούσαμε καμιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι για άλλες περιπτώσεις. Για πιο δύσκολες εισαγωγικά. Καλά είναι και εκεί όμως, εντάξει. Όλα θέλουν το... Ξέρεις, όταν πρέπει να τα κάνεις όλα
0: σωστό,
1: με μέτρο.
0: Σωστό. Γιατί δεν μπήκε στο τρυπάκι μετά τα πρώτα βήματα να συνεχίσεις και να επιμείνεις στο προπονητηλίκι ή να μείνεις στο ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Μετά από μια μεγάλη καριέρα και σε διάρκεια και σε εμπειρίες.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν λίγο δύσκολα γιατί οι συνθήκες δεν ήταν καλές. Οικονομικά τότε ήταν αρκετά δύσκολα και στον Εργοτέλη και στον Όφη. Και έτσι με κάνανε λίγο να αλλάξω λίγο τις σκέψεις μου και τις για το μέλλον. Και έτσι απλά είπα τέλος και δεν ξανασχολιόμαστε. Κάνουμε κάτι άλλο, ψάχνουμε για άλλα πράγματα.
0: Παρακολουθείς, βλέπεις, πηγαίνεις στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο δεν πάω, δεν η αλήθεια πας. Είναι. Παρακολουθώ όμως όσο μπορώ και λόγω του μαγαζιού, διότι... Παίζουμε, ας πούμε, στις τηλεοράσεις αθλητικά.
0: Σωστό.
1: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οπότε τα παρακολουθώ. Μπορεί να μην πάω, αλλά παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ στο Ηράκλειο. Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου του 1980. 80. Τώρα είναι περιττό και θα ήταν και αστείο να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν οικογενειακό όλο το θέμα. Θυμάμαι ξέχαστα, πρέπει να ήμουν γύρω στα 7 χρονών περίπου και έχω βρεθεί, δεν ξέρω, με τον πατέρα μου στο γήπεδο στο Μαρτινέγκο και είναι εκεί ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος.
0: Συμπαίκτης στον Όφη.
1: Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο παλιός.
0: Α, ναι.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Όχι, συμπαίκτης του πατέρα σου.
1: Ναι, ναι. Και πιτσιρικάς εγώ 7 χρονών με μία μπάλα στο χέρι και με βλέπει τότε ο κύριος Δημήτρης και μου λέει «Είσαι καλός ρε εσύ». Του λέω, κύριε Δημήτρη, ξέρω εγώ τώρα τι να πω, τι να του πω, 7 χρονών εγώ. Μου είπε, παίξε μου λέει μια μπάλια. Παίζω εγώ μία, πάρ' την μπάλα.
0: Με τα αριστερό, έτσι.
1: Με τα αριστερό, ναι. Μου λέει, είσαι καλός, θα έρθεις, μου λέει.
0: Α.
1: Να μου τον φέρεις. Και μετά από 4-5 μήνες, πάω τότε στην Ακαδημία του Όφη που ήταν κάτω στο Λίντο, εκεί στο Καρφούρ. Και έτσι ξεκίνησα από 8 χρονών.
0: Τον πατέρα σου. Το σπουδαίο Κώστα Πίτσο, πρόλαβες να τον δεις να παίζει?
1: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Πέρασε κάτι ερασιτεχνικά τότε στα τελειώματά του και 40 χρονών που ήταν σαν παίκτης προπονητής. Τότε έτσι λίγο, αλλά όχι, όχι, δεν τον πρόλαβα να τον δω.
0: Λοιπόν, για εκείνους που δεν θυμούνται, αλλά το θεωρώ τώρα απρέπεια και ασέβεια εκ μέρους μου να προσπαθήσω να εξηγήσω ποιος ήταν ο Κώστας Πίτσος. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική στιγμή προφανώς γιατί είναι πρωταγωνιστής και στυλοβάτης στην ομάδα που επιστρέφει στην πρώτη εθνική Όφη.
1: Ναι, το
0: 75-76 ναι, ναι. Μαζί με Κορονάκη, με Γραβιά, με Βασιλείου, με τον Παπαδόπουλο, τον Πατινιώτη, τον πατέρα του Μακλά, τον Τζιράκη, τον Γιαλαμά, τον Τζαγκαράκη. Προφανώς υπήρχε πολύ ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι, έτσι.
1: Δεν ήταν μόνο, ήταν και όλο μου το σόι.
0: Και όλο το σόι, μπράβο, εκεί να
1: καταλήξω. ήμασταν οικογενειακός, όλοι με το ποδόσφαιρο ασχολιόμασταν, οπότε πάντα είτε οικογενειακά βρισκόμασταν όλοι μαζί, πάντα ήταν εννοείται το ποδόσφαιρο οι πρώτες κουβέντες που...
0: Και δεν μπορούσε να ξεφύγεις κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή περίμενε, είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας έχει πόσα αδέρφια που ασχολήθηκαν με την μπάλα.
1: Ήταν και τα τρία του αδέρφια, αρσενικά και τα τρία του.
0: Παίξανε,
1: ναι, ναι, και τα τρία κανονικά.
0: Είναι ξάδερφός σου πρώτος ο έτερος Μινάς Πίτσος, που είναι προπονητής στον Κρουσόνα τώρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Σωστό. Και με το τζανί του Γιούχτα που έπαιζε βέβαια στο Γιούχτα.
1: Και αυτός πρώτος μου ξάδερφος. Ναι, ναι. Το έχουμε οικογενειακός όλοι. Και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Απλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο πιο τυχερός και ανέβηκα έτσι λίγο πιο, έπαιξα λίγο πιο σε πιο υψηλότερο επίπεδο.
0: Από την αρχή έταξε τον εαυτό σου για να το κάνω λίγο γλαφυρό. Να φυλάς θερμοπύλες στην άμυνα ή μπήκες καθόλου στο τρυπάκι που πολλά παιδιά αρχίζουν από την επίθεση και θέλουν να έχουν την μπάλα. Αν το έλεγε ο Χρήστος ο Κόντης την προηγούμενη εβδομάδα, λέει: εγώ έγινα αμυντικός, αλλά λέει: όταν ήμουν μικρός, ήθελα να έχω την μπάλα στα πόδια μου, ξέρεις.
1: Κοίταξε,
0: να προσπαθώ να βάζω γκολ. Ναι.
1: Επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος, όταν ήμουν μικρός, με βάζανε πάντα αριστερά. Αριστερό μπακ, πάντα. Αλλά. Όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα, ρε παιδί μου, 10, 11, 12, πάρα πολλές φορές έπαιζα και στο κέντρο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν.

0: να παίζουν πιο μπροστά, να έχουν την μπάλα, να βάζουν γκολ, να κάνουν τρίπλες. Αλλά υπήρχαν πολλοί προπονητές που με βάζαν και πιο μπροστά. Αλλά εντάξει, η θέση μου από μικρός ήταν πάντα εκεί.
1: Είχε σύνδαλμα εκείνη την εποχή που μεγάλωνες. Δηλαδή πέρα από τον πατέρα, γιατί πάντοτε για παιδιά και όταν ακολουθούν τα παιδιά και βαδίζουν στα κνάρια των παιδιών, ο πατέρας είναι ένα πρότυπο, αλλά από εκεί που έβλεπες, από την τηλεόραση, από το γήπεδο, στη θέση σου, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Δεν είχα έτσι ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το ποδόσφαιρο το έβλεπα λίγο πιο soft. Ναι. Ήμουνα πάντα πιο soft. Δεν ήμουνα ποτέ έτσι τρελαμένος για να έβλεπα. Εννοείται, έβλεπα, παρακολουθούσα. Αλλά ήμουνα πιο light. Δεν είχα κάποιο έτσι ιδιαίτερο ίνδαλμα ή... Όχι, όχι.
1: Τώρα, επειδή αυτό μου το μαρτύρησες, την ώρα που βαφόμασταν, για να μπω και λίγο στη διαδικασία της προετοιμασίας εκπομπής, τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, όχι αν μετάνιωσες, αλλά μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, σου τριβελίζει το μυαλό η ιδέα ότι τι θα είχα καταφέρει αν δεν ήμουν soft. Πάντα... Και αν είχα μια διαφορετική προσέγγιση στην μπάλα.
0: Αυτοί που με ξέρουν καλά, πάντα μου το λένε. Ότι ήσουν πάντα χαλαρός, ήσουν πάντα light στο θέμα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Του ποδοσφαίρου βασικά, μα πάντα μου το λένε. Ότι αν ήσουν πιο φανατικός, πιο συγκεντρωμένος, αν... Ναι, μου το λένε. Τώρα, τι να σου πω, περνάνε τα χρόνια, δεν είμαι για τις άποψεις ότι τι δεν έκανα ή θα μπορούσα να κάνω. Εντάξει, αυτά ξέρεις.
1: Ναι, το what if, ναι, δεν βγάζει και νόημα.
0: Δεν βγάζει και νόημα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί που με ξέρουν μου το λένε.
1: Πότε κατάλαβες, δηλαδή στο μυαλό του νεαρού, του πιτσιρικά, του teenager, μηνά πίτσου καρφώνει τη ιδέα ότι το ποδόσφαιρο, ακόμη και με light προσέγγιση, μπορεί να είναι το μέλλον του?
0: Πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα 14, πρέπει να ήμουν στα 14-15, όταν πια άρχιζα και αποκτούσα πιο πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλωνα. Και ήμουν 14 χρονών, με πήραν στην ερασιτέχνη Όφη τότε και παίζαμε και με τις μικτές. Και είχα πάει τότε στην Εθνική Παίδων, 14-15 χρονών. Τότε άριζα και έλεγα κι εγώ, επειδή ήμουνα ένα από τα παιδιά που ξεχώριζε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, έλεγα κι εγώ ότι εδώ είμαστε. Κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε. Ναι. Και εκεί που όλα πηγαίνουν καλά, έρχεται η πρώτη ρήξη χιαστού.
0: Ναι, εκεί στα 15 μου, ενώ ήμουνα στην Εθνική Παίδων, είχα κληθεί σε ένα μάτσι με τις μικτές στο Λασίθι. Παθαίνω τη ρήξη του πρόσφυγου χιαστού, 15 χρονών. Θυμάμαι, ξέχαστα να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο Γιώργο Στεφανδάκη, στο γιατρό. Ναι. Ο γιατρός της καρδιάς μου.
1: Στον γνωστό γιατρό.
0: Παναγία μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει τραβήξει τα πάντα με μένα.
1: Κοίτα, να πω, για να μην έχει λόξη ο γιατρός Στεφανδάκης, κάποια Πέμπτη θα τον φέρουμε εδώ. Γιατί Βασίλη, είναι δεκάδες
0: πάρα πολλά να σου πει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει να σου πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
0: Τόσα χρόνια, τόσοι ποδοσφαιριστές, την τρέλα μας, τα πάθη μας, αυτά, αυτός ήταν πάντα πρώτος που τα άκουγε. Λοιπόν, και με πάει ο πατέρας μου, ξέχασα 15 χρονών, και του λέει τι θα κάνουμε με το μικρό. Και του λέει ο Γιώργος ότι μα είναι μικρός, πώς θα του κάνουμε. Του λέει ρε, αξίζει, του λέει. Και του λέει τι να σου πω, του λέει αξίζει. Και τότε 15 χρονών μου έκανε την επέμβαση.
1: Έχασες τότε ένα ταξίδι, ήταν κάπου να πάτε με το σχολικό πρωτάθλημα?
0: Ναι, είχαμε πάρει το Πανελλήνιο εδώ στην Ελλάδα και πήγαν τα παιδιά από το αθλητικό σχολείο στο Περού. Πήραν έκτη παγκόσμια θέση. Και μάλιστα τότε μου έλεγε ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, μου λέει τι να σε κάνω, μου λέει που είσαι κουτσός. Πώς να σε πάρω, τουλάχιστον να πάρεις τα μόρια. Επίσης μου έλεγε ότι αν ήμουνα, σίγουρα λέει θα μπαίναμε στην τριάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πειράγματα του κύριου Γιώργου του Παρασύρη. Ναι, δεν είχα πάει δυστυχώς. Αυτό από τη μία ήταν καλό, γιατί ίσως δεν ξέρεις. Πολλά παιδιά όταν τελειώσαν μετά το σχολείο από αυτή τη γενιά μπήκαν σε πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: σε πολλά πράγματα.
1: Τι λες τώρα, τα μόρια,
0: από τα 14
1: εννοεί.
0: Παιδιά που πήγαν, νομίζω και αν όχι τα 14, τα 13 μπήκαν στα πανεπιστήμια. Κατευθείαν, ούτε εξετάζεσαι τίποτα.
1: Ποια άλλα παιδιά εκείνη την εποχή που ήταν συνομιλικοί σου, είτε συμμαθητές σου, είτε φίλοι σου, είτε συμπαίκτες σου, είτε αντίπαλοι σου σε άλλες ομάδες, με ποιους ταλαβεριζόσουν εκείνη την εποχή που μετά τους ξαναβρήκες σε άλλο επίπεδο?
0: Τα πιο πολλά παιδιά που κάναμε τότε παρέα ήταν ο Κώστας ο Αργέντης, έπαιξε στο Μέχρι Πόα, πήγε και στη Ρόδο, Β' Εθνική.

0: ήταν ο Μανώλης Καινουργιάκης. Τότε θυμάμαι τα παιδιά που ήμασταν και στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο το αθλητικό ήταν η ελίτ καλά του Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Καινουργιάκης, ήταν ο Νίκος ο Τζανετής, ήταν ο Μπάμπης ο Χαραλαμπάκης. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε μπάλα και συνεχίσανε. Έστω ας πούμε και σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, συνεχίσανε.
1: Με τον Γκέραρτ έπαιξες.
0: Με τον Γκέραρτ γίνομαι επαγγελματίας 19 χρονών, κάθομαι ένα χρόνο και μετά έφυγε αυτός. Με το που έφυγε έπαιξα εγώ κατευθείαν.
1: Με Βασιλείου.
0: Ναι, ναι, με τον κύριο Άρη είχα παίξει.
1: Και Παρασίδης που ήταν στην ομάδα τότε, έτσι.
0: Ο κύριος Γιώργος τον είχαμε και γυμναστή στο αθλητικό και γυμναστή στο Νόφι, οπότε δεν ξέφευγα. Θυμάμαι ξέχαστα, είμαστε αποστολή απάνω στην Σλάβια Πράγας, τότε το 2000 ήτανε, και έρχεται ο Βαγγέλης ο Χωσάδας. Ναι, και μου λέει ετοιμάσου. Είχε αυτό τη βραχνή φωνή, μου λέει μικρέ. Και κάτι άλλο που μου έλεγε τώρα τέλος πάντων, δεν θα τα πούμε στην κάμερα, και μου λέει ετοιμάσου, αύριο παίζεις. Του λέω εγώ παίζω, του λέω. Ναι, μου λέει και μη μιλάς.
1: Εσύ πιτσιρικάς
0: ήμουν 20 χρονών.
1: Νεοφερμένος στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Το πρώτο χρόνο δεν έπαιξα, το δεύτερο έγινε αυτό. Στην αρχή της χρονιάς. Και έτσι έπαιξα εκεί στη Σλάβια. Στην Πράγα και καθιερώθηκα μετά και...
1: Τι προσπαθούσες τότε να βελτιώσεις, δηλαδή πώς ήταν το παιχνίδι σου, ας πούμε. Ήταν, καλά, προφανώς ήταν άγκουρο ακόμα, ναι. Δεν είχε οριμάσει, αλλά...
0: Νομίζω επιθετικά τότε το είχα λίγο πιο πολύ. Το αμυντικό κομμάτι προσπαθούσα λίγο να βελτιώσω. Και γενικά, εντάξει, τώρα ένα παιδί 20 χρονών ακούει... Εμένα νομίζω το προσόν μου ήταν, ειδικά μετά... που είχα απάνω τους τραυματισμούς και ήταν λογικό να πέφτεις. Είχα κάνει μετά και δύο
1: συνεχόμενες. Έκανες τρεις πρόσιους και ένα χόνδρο.
0: Ναι, είχα κάνει τέσσερα πολύ μεγάλα χειρουργία. Δηλαδή στα 23 μου είχα κάνει ήδη τρεις χιαστούς.
1: Δεν γίνονται.
0: Οπότε μετά το προσόν μου είναι ότι άκουγα και προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να ακούω πολύ τους προπονητές, ούτως ώστε να μένω σταθερό σε ένα επίπεδο. Γιατί είναι λογικό να πέσεις μετά από τόσους τραυματισμούς.
1: Τι σου μένει από εκείνη την πρώτη θητεία στον Όφη, γιατί θα ακολουθούσαν άλλες δύο. Η μία που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και η τρίτη που ήταν το κύκνιο, αλλά από εκείνα τα πρώτα δύο χρόνια.

0: κομμάτι. Εντάξει, ήταν λίγο πιο μπροστά τότε ο Γιάννης, με αυτά που έλεγε,
1: Ναι.
0: που σε κατεύθυνε, και ήταν, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν και δεν γκάτσαμε πολύ, γιατί μετά πήγα στο Παναθηναϊκό, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης. Ήταν και ο Γρηγόρης μαζί του, ο οποίος...
1: Ο Παπαβασιλείου.
0: Όχι, ο Γρηγόρης, ο Τσινός.
1: Α, ο Γρηγόρης ο
0: Τσινός,
1: ο Παπαβασιλείου,
0: ο οποίος...
1: ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης ήταν, είναι αγάπη γενικώς, για όλους.
1: Εκτός αυτού, δηλαδή, και αυτό το έχω ακούσει, που λένε ότι το παιχνίδι του Τσινού ήταν σεμινάριο.
0: Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, αυτή την αγάπη, ρε παιδί μου, και με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο, πάντως, στην τότε μου θητεία.
1: Στην τότε, σωστά. Ξαφνικά βαράνε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, βαράνε τα τέλεια από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός πώς ετσίμπησε, πώς έπεσε στα ραντάρ του.
0: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήταν τόσο ξαφνικό. Δηλαδή έγινε μέσα
1: δηλαδή,
0: σε...
1: Δηλαδή δεν έχεις σκάσει καλά από το αυγό ακόμα.
0: Ναι. Έπαιζα πάρα πολύ λίγο. Και σε μια προπόνηση έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλης και μου λέει... Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν για σένα. Έτσι απλά. Του λέω ποιοι. Μου λέει πάνω, μου λέει τον Παναθηναϊκό. Λέω μάλιστα, εντάξει, μου ήρθε νταμπλάζ. Μου λέει ο Νίκος, εννοείται ότι του είπα τα καλύτερα. Όχι, μου λέει ότι. Γιατί μου λέει το αξίζει. Όχι, μου λέει ότι. Μου το έπαιξε κάθαρα δηλαδή. Λέω εντάξει. Και μετά από, θυμάμαι, παίζαμε ένα μάτς πάνω στην Αθήνα. Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Παίζουμε με τον. Και μάλιστα σε εκείνο το μάτς ήμουν πάρα πολύ καλός. Παίζουμε με το Εγάλεο. Και το Εγάλεο ήταν τιμωρημένος και έπαιζε
1: στη
0: Λεωφόρο. Τελειώνει το μάτς και μου λένε ότι αύριο θα πας να μιλήσεις με τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ. Κάτσε, πού θα πάω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι ευκαιρία τη ζωή σου και αυτά.
1: Καλά,
0: εντάξει, ναι. Και έμεινα πάνω και πήγα την επαύριο και μίλησα.
1: Κυράστας.
0: Ήταν η εισήγηση του Κυράστα να πάω, αλλά εκείνη την περίοδο έφυγε ο
1: Κυράστας.
0: Και είχε έρθει ο Μαρκαριάν. Οπότε τα πήγα εγώ, ενώ ήμουν η εισήγηση του Κυράστα.
1: Βρήκε τον Μαρκαριάν.
0: Στο
1: μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς είναι σατανική σύνδεση. Τον τεπούτο με τη φανά του Παναθηναϊκού εναντίον του Όφη.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μου μάτς εκεί. Και ξέρεις, ήμουν και πάρα πολύ καλός.
1: Εδώ.
0: Και ξέρεις, και δημοσιογράφη, ρε παιδί μου, εδώ του Ηρακλείου, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ξέχασα, νομίζω μου το είχε πει ο Μανώλης Σουριάς. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Μου λέει, αν έπαιζες, μου λέει έτσι, μου λέει, όταν ήσουν στον Όφη, δεν θα πεις ο Παναθηναϊκός, μου λες, ή Μπαρτσελόνα, μου λέει, θα έπαιζες. Ναι, ήμουν πολύ καλός εκείνο το μάτς. Κάνω τον ντεμπούτο εδώ με το, και μετά παίζουμε με τη Σπάρτα.
1: Με τη Σπάρτα
0: και παίζω απάνω, ναι.
1: Θα μπορούσε να πάει καλά, πάντοτε λες ότι όχι πια ένθερμο, που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι τι βαθμό θα έβαζε τον εαυτό σου, αλλά τι σου μένει για τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Καταρχήν...
1: Και γιατί δεν διήρκεσαι, το συμβόλαιο ήταν μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί
0: ναι.
1: Έμεινες μόνο 2 χρόνια.
0: Καταρχήν ήταν μεγάλο σχολείο. Champions League δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα ήταν κάτι. Έπαιξα. Ήταν μεγαλεία για μένα. Μεγάλες εμπειρίες. Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, εννοείται. Θεωρώ ότι πλήρωσα πρώτον το ότι ήμουν soft. Δεν διεκδικούσα αυτά. Γιατί ας πούμε, θυμάμαι ότι έπαιξα 2 μάτς. Και ήμουν πάρα πολύ καλός και στα 2 μάτς. Μετά δεν διεκδίκησα εγώ από τον εαυτό μου. Να πιέσω τον εαυτό μου, να γίνω καλύτερος. Δεν πίεσα νομίζω τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Είχα και ένα τραυματισμό μετά το δεύτερο χρόνο στους προσαγωγούς και είχα κάτσει περίπου 6 μήνες. Γυρνάμε καλοκαίρι πίσω στο Ηράκλειο και θυμάμαι, ξέχαστα, είχε έρθει τότε ο Ζάιτς στον Παναθηναϊκό και με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε και μου λέει τι σκέφτεσαι να κάνεις, τι θες, από τον Όφη θέλω να γυρίσεις πίσω γιατί σε θέλουν. Του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω δάσκαλε, τον λέγαμε το Ζάιτς τότε. Ναι. Του λέω, κοίταξε, εγώ θέλω να παίζω. Αυτό θέλω. Μου λέει και μου λέει τώρα εμέσως πλήρης σαφώς ότι εδώ πολύ δύσκολα να παίξεις, δεν θα παίζεις.
1: Τότε πάνε, εγώ είχε πάρει το Φίσα.
0: Ήταν ο Τάικς.
1: Ήταν.
0: Μου λέει δύσκολο να παίζεις. Του λέω εντάξει, τώρα ξέρεις κουβέντες που κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να παίξω, ότι πρέπει να παίρνω ευκαιρίες πιο πολλές. Προφανώς εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να με πάει προς το. Εντάξει, είναι η δουλειά του σε αυτή.
1: Ναι.
0: Και του είπα εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να κάτσω. Θέλω να παίζω. Και έτσι είχα γυρίσει στον Όφη.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που πήρες μαζί σου φεύγοντας τον Παναθηναϊκό?
0: Το Champions League. Εντάξει, ήταν μεγαλεία. Ήμουνα και στα 2 μάτς στην Μπαρτσελόνα, δεν είχα παίξει βέβαια.
1: Στο 1 στις 20 όμως. Για...
0: Ήμουν από το 10ο λεπτό για ζέσταμα. Στο Camp Nou και έκανα από το 10ο λεπτό ζέσταμα. Και λέω, τι γίνεται εδώ. 100.000

0: Κόσμος, φωνές, χαμός. Έκανε ζέστημα από το 10 έως το 90. Ήταν σαν να είχα παίξει.
1: Όρθιο.
0: Αφού έλεγα μετά του προπονητού Σέρτζιο, του λέω coach, μήπως θα κάνω και εγώ από θεραπεία την επαύριο. Έκανα 80 λεπτά ζέστημα. Το Champions League ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, μόνο όποιος το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει.
2: Ναι, σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Και η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάτι. Φοβερά παιδιά, φοβεροί συμπαίκτες, το συζητάμε αυτό. Όλα τα παιδιά ήταν φοβερά. Αλλά νομίζω ότι το Champions League ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό.
2: Παναθηναϊκός δεν πήρε τίτλο τότε.
0: Δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα άξιζε να έχει ένα τίτλο. Το λένε όλοι. Νομίζω ότι όντως πραγματικά άξιζε μια ομάδα, αυτή η ομάδα να πάρει ένα τίτλο τότε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, με καλά παιδιά, με ένα καλό προπονητή. Δυστυχώς δεν έγινε.
2: Εσύ πρόλαβες και το Σάντος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ήμουν και με τον Πορτογάλο. Ήταν πολύ σκληρός ο Πορτογάλος.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σκληρός τότε. Η δουλειά του φάνηκε όμως μετά.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: έφυγε νωρίς τώρα.
0: Έφυγε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
2: Τρίτη, τέταρτη νωρίς.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία του. Μας είχε, μιλάμε στα τάρταρα. Ήμασταν κομμάτια. Θυμάμαι ότι από την πρώτη του προπόνηση. Βασίλη και μας έκανε εκατοστάρια και πενιντάρια φουλ ταχύτηση πρώτη προπόνηση. Μιλάμε, ήμασταν κομμάτια. Σκάσαμε. Είχαμε σκάσει. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε μετό στην προπόνηση. Και πού να σηκώσεις, να πεις τι. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν μιλούσε. Ήταν πολύ σκληρός ο coach τότε και ήταν λογικό να. Δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η ομάδα δεν μπορούσε να. Ήταν πολύ σκληρή προετοιμασία που έκανε. Αλλά μετά φάνηκε η δουλειά του.
2: Εντάξει, μετά είναι η ομάδα η οποία. Πέρασε από τη δοκιμασία της Ριζούπολης και πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς μεγάλωσες, πόσο ωρίμασες παίζοντας μαζί με τον Καραγκούνη, τον Μπασινάτο, τον Χένριξεν.
0: Ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Ήταν και, άλλοι πολύ καλοί παίκτες.
2: Σε δέχτηκα καλά.
0: Ναι, μια χαρά. Όχι.
2: Σε κοιτάζα να φύγει ψηλό.
0: Όχι, καμιά σχέση. Παναγία μου. Εννοείται. Ήταν και Έλληνες. Ήταν και πολλοί Έλληνες τότε. Δεν ήταν τόσο πολύ.
2: Εννοείται. Και παιδιά που είχαν ανατραφεί με στην Παιανία κιόλας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ήταν και ο Γιούρκας τότε μικρός, ναι. Ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν ο Ηλίας Σαπάνης μικρή. Ήταν πάρα πολύ καλά το σύνολο, η ομάδα. Τα παιδιά ήταν φοβερά όλα τους.
2: Είχε προκύψει τότε μια πρόταση που θα σου έδινε την ευκαιρία να παίξεις στο εξωτερικό. Μόνο ότι ήσουν πολύ μικρός και εκείνη την εποχή δεν ήταν και πίσω.
0: Θα σου πω, όταν το καλοκαίρι με είχαν πάρει τηλέφωνο. Από την Τουρκία, ήταν 2-3 ομάδες, ήταν ένας μάνατζερ και με είχαν πάρει και από τη Σλάβια Πράγας, αλλά από τη Σπάρτα που είχαν παίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά αυτοί θέλανε να πάω να κάνουν προπονήσεις τότε. Mm. Γιατί ξέραν ότι ήμουν τραυματίας, αλλά εμένα, επειδή τότε ο προσαγωγός μου ήταν σε κακή κατάσταση, δίστασα, δεν πήγα. Και όντως, όταν γύρισα στον Όφη, έκανα χειρουργείο στους προσαγωγούς. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Και μετά. Μπήκα. Και την τρίτη αγωνιστική που έπαιξα, παθαίνω το μπρόσιο χιαστό. Καπάκι κατευθείαν. Δηλαδή ήμουν διστακτικός να πάω γιατί είχα το πρόβλημα με τους προσαγωγούς.
2: Ήταν αναπόδραστο, το ήθελες εσύ, ήθελε ο Όφη, αισθανόσουν εδώ την καβάτζα, τη σιγουριά και ξαναγύρισες αμέσως.
0: Ξεκάθαρα γύρισα γιατί πίστευα ότι στον εαυτό μου πολύ και λέω θα παίξω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν αυτό, ότι θα παίξω και θα φύγω. Ήταν τότε και ο Σκάζνη, προπονητής εδώ που με ήθελε πάρα πολύ. Γενικά είχε καλή ομάδα τότε ο Όφη. Ήταν ο Ρονάλντο Γκόμες μέσα ακόμη, ήταν ο Νιόμπλε. Ήταν ακόμη πολύ καλή ομάδα. Και λέω θα έρθω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν, δηλαδή θα έρθω να παίξω και θα φύγω. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν κάνεις λέει όνειρα.
2: Κάποιος πάνω
0: γελάει. Και δυστυχώς ναι. Χτυπάω. Γυρνάω μετά από ένα χρόνο και παθαίνω ξανά υποτροπή. Οπότε έκατσα περίπου 2,5 χρόνια εκτός. Μετά γυρνάς και είσαι με άλλα δεδομένα.
2: Σε πήγε πίσω αυτό όλο?
0: Πάρα πολύ.
2: Δηλαδή προφανώς σε έβλαψε και ψυχολογικά ή όχι? Ή το ξεπέρασες εύκολα? Ίσως επειδή είχες μια light προσέγγιση που λες.
0: Κοίταξε, το ξεπέρασε και μόνο που γύρισα και έπαιξα τόσα χρόνια το ξεπέρασα. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήμουνα γιατί είχα πάντα μία πισίνη. Πάντα. Και ποτέ οι προπονήσεις μου δεν ήταν οι ίδιες. Αλλά το ότι ήμουνα πιο soft το ξεπέρασα και έπαιξα τόσα χρόνια. Και με τη βοήθεια βέβαια των ανθρώπων εκεί, των γιατρών, των φυσικοθεραπευτών κτλ.
2: Ξέρετε, τώρα τη σκέφτομαι. Εσύ είχες μια καριέρα που αρχίζει από το 1998, ας πούμε, τότε που προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, και πήγε μέχρι το 16.

0: Δηλαδή, για άνθρωπο που έχει κάνει τρεις φορές εγχείρηση πρόσθετη χειραστού, που έχει μείνει έξω τόσο καιρό, το να μείνει για τόσα χρόνια στο προσκήνιο δεν είναι και ευκαταφρόνητο.
1: Εντάξει, στα 27 μετά έκανα την άλλη εγχείρηση, την χόνδρο, που κι αυτή με κράτησε άλλους 8 μήνες έξω. Και μάλιστα τότε ήταν η περίοδος που έπεσε off η κατηγορία. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, έπαιξα 2-3 μάτς στην αρχή, δεν μπορούσα να βοηθήσω καθόλου. Εντάξει, ήταν κακή ομάδα, κακά τα ψέματα, αλλά πάντα έλεγα μέσα μου ότι θα μπορούσα κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να βοηθήσω. Το θεωρώ επιτυχία, Βασίλη, ειλικρινά. Το ότι έπαιξα με τόσους τραυματισμούς.
0: Τι το θεωρείς, μα είναι.
1: Δηλαδή, μέχρι τα 35, για μένα ήταν μία από τις επιτυχίες που είχα, θεωρώ.
0: Ήταν έτσι πολλά ups and downs που λένε τα 9 χρόνια στον Όφη.
1: Πάρα πολλά. Καταρχήν θεωρώ ότι μπορεί να είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω στον Όφη θα είμαι ο μόνος που πέτυχα τα limit up της ομάδας, τις παχές αγελάδες που λένε, αλλά και τα πολύ limit down. Τις μεγάλες αναχώριες και τις οικονομικές και τις και με την που είχαμε πέσει κατηγορία. Ναι, ήταν πολλές χαρές, πολλές λύπες. Τα πέρασα όλα σε αυτή την ομάδα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, τα βλέπεις και λες, εξής, βγαίνεις δυνατός από όλα.
0: Ναι.
1: Και από τα καλά, αλλά και από τα κακά. Γιατί τότε στα κακά και στα δύσκολα ήμασταν λίγο πιο, ξέρεις, με Νίκο Αναστόπουλο, ήμασταν λίγο πιο δεμένοι.
0: Πιο δεμένοι, πιο...
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα. Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Ποιο είναι το limit up, μιας και χρησιμοποίησες χρηματιστηριακή έκφραση. Το limit up εκείνης της ομάδας τα 9 χρόνια που έμεινες. Ποιο ήταν.
1: Ήταν η πρώτη...
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που λέτε, παιδί μου, ότι μόνο και μόνο για αυτή τη στιγμή άξιζαν οι εγχειρήσεις, άξιζε που έμεινα 9 χρόνια.
1: Κοίταξε, οι καλές στιγμές ήταν ακόμη και στη Ρόδο, τα πήγαμε στα μπαράζ και μείναμε. Ναι. Ήταν και αυτό limit up για μένα, γιατί εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά. Την προηγούμενη χρονιά η ίδια ομάδα είχε βγει Ευρώπη. Ναι. Και η ίδια ομάδα την επόμενη χρονιά πήγαμε στα μπαράζ στη Ρόδο. Σωθήκαμε εκεί, μεγάλες χαρές βέβαια. Μετά ήταν άλλη μια χρονιά που πήγαμε να βγούμε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Είχαμε μπροστά τον

0: Drulic.
1: Τον Drulic.
0: Drulic.
1: Ήταν άλλη μια χρονιά με Κώστα Κωνσταντινίδη, με Στέλιο Σφακιανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και στο τελευταίο μάτσι Ντούμπα χάσαμε την Ευρώπη. Ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Δεν θυμάμαι καλά. Ήταν και αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή. Μετά άρχιζε λίγο το limit down που λέμε. Πέσαμε κατηγορία.
0: Είναι σοκαριστικό να πέφτει όφη.
1: Ήταν γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πέσει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή στο Ηράκλειο τότε. Είχε και κόσμο το γήπεδο, θυμάμαι, αρκετό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πραγματικά, γιατί είχε 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πέσει η ομάδα. Β' Εθνική, δύσκολα χρόνια. Οι αγελάδες καθόλου ήταν πολύ ισχυνές. Πρώτη χρονιά καλή ομάδα, δεν βγήκαμε για διαφόρους λόγους. Τη δεύτερη χρονιά βγήκαμε. Τότε ήταν με τις παραλίες που μας μαζέψανε.
0: Μου την είπε την ιστορία ο Αναστόπουλος την άλλη φορά, ήταν με το Μαγρά και λένε ότι παίζετε μεθαύριο. Τους παίρνει ο Κουράκης, λέει τηλέφωνο, και λέει: παιδιά, μαζευτείτε, παίζετε μεθαύριο.
1: Μας κρατούσανε μέχρι τον Ιούνιο. Στο μεταξύ, και τα οικονομικά ήταν δύσκολα, κακά τα ψέματα, απλήρωτη τότε εμείς, τι να κάνουμε. Μας λένε, φύγετε, δεν μπορούμε να σας κρατάμε άλλο. Έχουμε πάει μια εβδομάδα, παραλίες από εδώ, από εκεί, μας παίρνουν τηλέφωνο, ελάτε. Πού να έρθουμε, ρε παιδιά, λέμε. Είμαστε μια εβδομάδα. Μαζευτήκαμε το ζόρι, 12-12, ήμασταν 13 άτομα. Πήγαμε, παίξαμε τα μπαράζ και βγήκαμε αμέσως μπαράζ. Γιατί με 12 άτομα ήμασταν.
0: Παναστόπλος εμπειρία.
1: Μεγάλο σχολείο. Οπότε είχε κάτι τέτοιο, γιατί ήμουν ο πρώτος που με φώναζε μέσα στα αποδυτήρια, στα γραφεία του, και μου έλεγε: Μινά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Μινά. Εντάξει, αυτός δύσκολα και γι' αυτό να προσπαθεί να κρατήσει μια ομάδα έτσι όπως ήταν.
0: Μετά όμως τον σήκωσαν στα χέρια σου, στα αεροδρόμιο.
1: Ήταν η μεγαλύτερη του χαρά.
0: Βέβαια. Εσύ κάνεις το φάουλ σε εκείνο το περιβόητο πρωί με τελικό του κυπέλλου με τον Ανατρόμητο.
1: Τι μου είπες τώρα. Ναι, εγώ το κάνω και δεν ήταν κιόλας.
0: Και δεν ήταν. Και με δεν τον ήταν. Κάκο, το έδωσε ο Κάκος.
1: Βέβαια. Εγώ το κάνω, δεν ήταν. Και μάλιστα πάω και του λέω, μα
0: ξέρεις. Να υπενθυμίσω ότι είναι ο επαναληπτικός προημιτελικός. Όφη είχε χάσει 3-1 στο πρώτο μάτς του Ανατρόμητο. Προηγείται εδώ 2-0.
1: Κάναμε φανταστικό μάτς εκείνο. Ήμασταν τρομεροί. Ο Ατρόμητος, καλή ομάδα ο Ατρόμητος τότε, φοβερή ομάδα. Δεν θέλω να πω ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Ήταν κακός, δεν ήταν καλός. Ήμασταν πολύ καλοί εμείς. Και δίνει ένα φάουλ στο τέλος, έξω την περιοχή.
0: Και βάζει ο Λουτσιάνο το.
1: Και ξέρουμε ότι είναι ο άλλος, ρε εσύ. Ο άλλος τα βαράει από του.
0: Στα τρία φάρμα
1: και τα βάζει.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, και πάω και του λέω: τι δίνεις, ρε εσύ, του λέω. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, τότε ο Κάκος είχε αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου, το. Δεν έδινε σημασία. Ξέρεις, του διαμαρτυρό σου.
0: Ναι, σωστό.
1: Τίποτα, ναι.
0: Το πρώτο.
1: Και δυστυχώς μπαίνει τον γκολ και γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Επειδή εσύ είσαι κριτικός, είσαι Ηρακλειώτης, είσαι γέννημα θέμα του Όφη. Είσαι γιος του Κώστα Πίτσου. Είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Αισθάνθηκες ότι εκείνη την εποχή πρέπει να κάνεις και παραπάνω πράγματα από το να παίζεις και να καλύπτεις την αριστερή πλευρά της άμυνας? Δηλαδή, τόνιωσες αυτό ποτέ ότι κουβάλαγες εδώ πίεση μεγάλη?
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Και ο κόσμος είναι απαιτητικός.
1: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί.
0: Δηλαδή, και στον κόσμο δεν ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να παλεύει για να σωθεί, να πέφτει.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Γιατί μάλιστα θυμάμαι και κουβέντες που κάναμε μετά με τον Σταύρο τον Λαμπράκη όταν πήγα στον Εργοτέλη. Μου το έλεγε αυτό, ότι ήρθες και απελευθερώθηκες. Ξέρεις, τότε στον Όφη ήμουνα και από τους μόνους, ήμουνα αρκετά χρόνια στην ομάδα, ήμουνα και από τις ακαδημίες, ήμουνα γέννημα θρέμα. Δεν ξέρω, για ένα λόγο μου τα λέγανε εμένα, τα άκουγα. Όχι, δεν μου λέγανε, όχι με βρίζαν και αυτά, τα παραπονά τους, τα όλα τους. Και είχα ένα βάρος, σε αλήθεια είναι αυτό πάντα, γιατί τότε είχε φύγει και ο Κώστας Σταυρακάκης, δηλαδή παιδιά που ήμασταν από παλιά μαζί είχαν φύγει και ήμουνα από τους μόνους, ίσως ήμουνα ο μόνος έτσι, και πάντα ήμουνα στο επίκεντρο, στο ότι πάντα μου τα λέγανε.
0: Ποιο είναι το αξέχαστο μας με τον Όφη? Είναι εκείνο με το Λεβαδιακό, ας πούμε, στο Παγκρίτιο, που είναι μια δυνατή στιγμή.
1: Όχι, θα βάλω τον παρά στη Ρόδο, το δεύτερο, και θα βάλω και το μάτς με το Λεβαδιακό. Ήταν αυτά τα δύο μάτς που μου έχουν μείνει. Ήταν έντονες τα συναισθήματα, ήταν πάρα πολύ, ήταν φοβερά έντονα. Ήταν και το μάτς στην Τούμπα που

0: θέλαμε, ας πούμε, τη νίκη
1: για να, βγείτε Ευρώπη.
0: Για να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά νομίζω αυτά τα δύο είχαν έντονο συνέστημα.
1: Ο Όφη τότε έπεσε στην περίπτωση, στη συγκυρία, κακόπεσε από πλευράς περιβάλλοντος. Τι ήταν εκείνο που δεν του επέτρεψε να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο όπως το είχατε συνηθίσει?
0: Θεωρώ ότι το βασικό ήταν το οικονομικό.
1: Το οικονομικό.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις ότι όταν το οικονομικό δεν είναι καλό, δυστυχώς έρχονται άλλα πράγματα. Λίγο λάθος επιλογές, λίγο... Αλλά νομίζω ότι το πρώτο είναι το οικονομικό. Αυτό που θεωρώ ήταν και ένα λάθος. Τότε στο Παγκρίτιο δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Κακώς πήγε και τώρα στο Παγκρίτιο για μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια το ποδόσφαιρο εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Αλλά... εξής, άλλο το Γεντίκουλε και άλλο το Παγκρίτιο. Είναι εντελώς διαφορετικά γήπεδα. Και όταν δεν έχεις και πολύ και καλή ομάδα, είναι
1: ναι,
0: χειρότερο.
1: Σωστά, είναι χειρότερο, βέβαια. Γιατί δεν είναι στρούγκα το γήπεδο, να σας πει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Γεγονός είναι αυτό. Γιατί έφυγες από τον Όφη τότε, το 12.
0: Τότε είχαν την.
1: Υπήρχε. Το πρόβλημα της αδειοδότησης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορούσαν. Είχαν τρεις αδειοδοτήσεις και τρεις ανανεώσεις και μεταγραφές. Οπότε, μα ξέχαστα. Είχε έρθει ο Αναστόπουλος και μου το είχε πει. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μου το είχε πει. Με τα δικά του λόγια, ναι, ξέρεις, ναι, τώρα τα δικά του. Και μου το είχε πει και δεν, γι' αυτό είχα φύγει.
1: Και πας στην άλλη γειτονιά, δίπλα. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από τον Όφη στον Εργοτέλη?
0: Δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια, όταν είσαι σπίτι σου, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι.
0: Τότε ήταν και ο Εργοτέλης την περίοδο που έπεσε Β' Εθνική.
1: Έπεσε.
0: Και ήταν στο να φύγει ο Παπουτσάκης, ο πρόεδρος τότε. Να είναι καλά και αυτός ο άνθρωπος εκεί που είναι. Οπότε και αυτονόν τα πράγματα ήταν ρευστά. Δεν ήταν. Γι' αυτό είχα πάει και τέλος Αυγούστου. Εντάξει, υπήρχαν κάτι προτάσεις τότε, ξέρεις, από ομάδες, δεν με καλύπτανε. Με ένα παιδί μικρό τότε, την κόρη μου μικρή, μουρμούρα η γυναίκα, που να πας από εδώ, από εκεί. Και. Είχα και προσωπική σχέση τότε και με τον Σταύρο το Λαμπράκη, και μόλις μου είπε παιδί μου ότι είναι ok τα πράγματα, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καλό.
1: Και ξαναζεις μια άνοδο εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα.
0: Βρήκα φοβερούς ανθρώπους και εκεί, και κάνουμε μια άνοδο που δεν την περίμενε κανένας.
1: Δεν την περίμενε κανένας.
0: Κανένας, πραγματικά. Τα μισά παιδιά ήταν 20 χρονών που παίζαν τότε. Οι μόνοι, οι έμπειροι, νομίζω, οι μεγάλοι ήμουν μόνο εγώ, ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Μία-δύο μεταγραφές που είχαμε κάνει, όλα τα άλλα ήταν πιτσιρίκια.
1: Πιτσιρίκια.
0: Ναι. Και κάνουμε μία άνοδο φοβερή. Δεν την περίμενε κανένας. Δύσκολα και εκεί οικονομικά. Με κυνηγούσαν τα τελευταία χρόνια. Αλλά κρατάω μόνο θετικά, δεν το συζητάμε. Ανεβήκαμε μετά. Κάτσαμε δύο χρόνια.
1: Γκόγκιτς.
0: Με Γκόγκιτς, φοβερός.
1: Γκόγκιτς.
0: Και αυτός έφερε καινούργια πράγματα,
1: ναι,
0: build-up από πίσω, τέτοια πράγματα που εμείς, ακόμη και εγώ που ήμουνα σε πιο τέτοιο
1: προχωρημένο επίπεδο, που είχες παίξει τον Όφη τα χρόνια, που είχες παίξει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ας πούμε, θυμάμαι και του έλεγα του coach, πώς θα κάνουμε build-up, 20 χρονών είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, όχι μου λέει, εκεί μου λέει, θα τέτοιο. Θυμάμαι τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Τι είχε ακούσει, γιατί ο Ανδρέας τότε έπαιζε αμυντικό χαφ και θα έπρεπε να, ξέρεις, θα ξεκολλάει, να παίρνει μπάλι, να τέτοιο. Του έκανε καλό όμως, γιατί τον έφτιαξε. Βέβαια, βέβαια. Είχε ταλέντο φοβερό ο Ανδρέας από τότε. Και ναι, με σύνησα. Πηγαίναμε αρκετά καλά. Κάναμε μια κοιλιά μετά και έφυγε. Και ανέλαβε μετά τότε ο Σταύρος ο Λαμπράκης μαζί με τον Βασίλη τον Μπλεσίτη και είχαμε βγει.
1: Και κάνατε τη μεγάλη επιστροφή και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Κάθομαι τέσσερα χρόνια και έχει πέσει Όφη, είναι γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική είναι Όφη.
0: Ναι. Ήμουνα στο ντεμί, ξέρεις, να σταματήσω, να μην σταματήσω.
1: Το είχες στο μυαλό σου όταν έφυγες από τον Όφη το 2012 ότι θα ήθελες να κλείσεις την καριέρα σου εκεί ή προέκυψε?
0: Το είχα στο μυαλό μου, αλλά επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στον Όφη και οικονομικά και έλεγα ότι δεν θα γίνει. Μετά όμως έρχονται τότε που είχε πέσει η ομάδα, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ένα κλαμπ από 14-15 ανθρώπους αναλαμβάνουν τον Όφη, έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλιας,
1: ναι,
0: μετά με παίρνει τηλέφωνο, ήταν με το Θανάση μαζί, τον Κολιτσιδάκη, με παίρνει τηλέφωνο, έλα να βοηθήσουμε όλοι, ξέρω εγώ, και επιστρέφω. Η αλήθεια είναι ότι δεν κράτησε πολύ, γιατί έπαιξα 4-3-4 μάτς.

0: λόγω προβλημάτων και αυτά. Βέβαια, στα 3-4 μάτς εντάξει, ήμουνα οκ. Okay. Θυμάμαι μου το έλεγε ο Νίκος τότε. Και τελειώνω εκεί. 6 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι, βγαίνει η ομάδα και τελειώνω εκεί.
1: Ήρθε αβίαστα η απόφαση, ήρθε με πίεση.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι πιτσιρικάς. Έχεις τραβήξει λούκι τρομερό με τους τραυματισμούς.
0: Όχι, όχι, ήρθε πολύ εύκολα διότι τα πόδια δεν κρατούσαν πια. Δηλαδή ήταν ρίσκο για μένα γιατί πρώτον θα παίζα ένα ή θα καθόμουν ένα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή να συνεχίσω.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο μάτς που έπαιξες, θυμάσαι?
0: Ήταν απάνω με τον Ιωνικό Γάμα Εθνική. Ισοπαλία είχαμε φέρει. Στο 0-1 χτυπάω στο γόνατο για ακόμη μία φορά. Και βγαίνω, ισοφαριζόμαστε και με πιάνει ο Θανάσης μετά ο Κολυδάκης και μου λέει είχε αυτό το τέτοιο και μου λέει γιατί το είχαμε φάει από εκεί το γκολ. Μου λέει άμα ήσουν να μου λέει δεν θα κερδίζαμε. Έλαγα Θανάση, λέω εντάξει. Ήταν αυτό το μάτσο στον Ιωνικό Γάμα Εθνική.
1: Το προπονητήλικη δεν το εξάσκησες πολύ. Δεν το ήθελες, δεν σου δόθηκε ευκαιρία. Ανέλαβες την ομάδα γκάπα με τον Μπουστάματς.
0: Ναι, είχα αναλάβει τότε. Είχε βγει ο Όφη Β' Εθνική, οπότε θα έπρεπε να φτιάξουμε την ΚΑΠΑ 19 του Όφη. Και αναλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής, προπονητής ο Βασίλης ο Πλεσίτης, να τρέξουμε την ομάδα, να βρούμε παίκτες. Εντάξει, λίγο δύσκολο τότε να τη στήσουμε. Τη στήσαμε μια χαρά την ομάδα. Και στο τρίμηνο-τετράμηνο ανεβαίνω απάνω μαζί βοηθός του Νίκου του Νιόμπλια. Φεύγει ο Νιόμπλιας μετά, έρχεται ο Νίκος Βαδόπουλος. Βοηθός του παραμένω στον Νίκο μέχρι το καλοκαίρι. Μετά, stop. Πέφτουν οι κουρτίνες. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν διάφοροι λόγοι τότε. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας πρόεδρος στον Όφη. Εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα. Ο άνθρωπος δεν ήξερε από ποδόσφαιρο τότε. Μου έλεγε κάτι, με εμένα μου φαινόταν ποντιακά. Δεν ήξερε και ο άνθρωπος. Και σταμάτησα. Του είπα όχι. Ήμασταν και απλήρωτοι, εννοείται, είναι και αυτό.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ αυτό. Ήταν ότι ο άνθρωπος δεν ήξερα από ποδόσφαιρο. Με προσέγγισε πολύ λανθασμένα και δεν έφυγα.
1: Σου έλειπε η μπάλα.
0: Ας πω την
1: από όταν έφυγες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου έλειπε. Ούτως ή άλλως. Αυτή η παλιοπαρέα εκεί μαζευόμασταν εκεί με τους παλέμαχους μια-δυο φορές την εβδομάδα παίζαμε, οπότε ήμασταν μια χαρά. Όχι, όχι, δεν μου έλειπε.
1: Παίζεις τώρα ακόμα?
0: Προσπαθούμε καμιά φορά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που διήρκες η καριέρα σου, προσέφυγες ποτέ στον πατέρα σου για συμβουλή ή επενεύει ποτέ ο πατέρας σου να σου πει κάτι?
0: Για ένα περίεργο λόγο όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτός δεν ασχολιόταν. Ο πατέρας μου πολλές φορές δεν ερχόταν ούτε να με βλέπει. Αλλά ούτε του ζητούσα εγώ, ούτε μου έλεγε. Καμιά φορά του τύπου, ας πούμε θυμάμαι τότε που έφυγα από τον Παναθηναϊκό και γύρισα, μου έλεγε να μην γυρίσω, θα κάτσει εκεί.
1: Θα κάτσει εκεί.
0: Ναι, μου το έλεγε, όχι δεν θα γυρίσεις. Του λέω ρε παιδί μου θέλω να παίζω, δεν, ναι, όχι ναι, μου λέει θα κάτσει εκεί. Θα κάτσει εκεί για θα προσπαθήσεις και δεν ξέρεις από τόσο πώς θα φέρνει και αυτά. Τότε ήταν η μεγάλη διαφωνία που είχαμε και τέτοιο. Και...
1: Από όλες αυτές τις προσωπικότητες με τις οποίες συνυπήρξες στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, ξανά στον Όφη, στον Εργοτέλη, στον Όφη, στον Επίλογο, ποια είναι η πιο σημαντική, ποιος σε επηρέασε πολύ, ποιος σε σημάδεψε?
0: Ήτανε αρκετοί. Γενικά ήμουν άνθρωπος που δεν είχα ενδάλματα, πάντα ρουφούσα ό,τι μου έλεγαν, ειδικά οι μεγάλοι. Μάμα ξέχασα, μου είχε πει τότε ο Νιόμπλιας μια κουβέντα, μου είχε πει ότι ό,τι σου λένε, είτε καλό, το καλό θα το κρατάς, αλλά στιγμιαία θα μπαίνει από το ένα αυτή, θα βγαίνει από το άλλο. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Ολλανδό να μου λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι αρνητικός. Να είσαι, μου λέει, κακός, αλλά να μην είσαι αρνητικός. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε κακή
1: μέρα.
0: Ναι. Αλλά να μην είσαι αρνητικός.
1: Να μην
0: κάνεις
1: ζημιά. Να μην κάνεις βλάβη στην ομάδα, να μην κάνεις βλάβη. Ναι.
0: Ας πούμε, αυτό το κρατούσα. Ήταν πράγματα έτσι, ας πούμε, που τα θυμάμαι και τα κρατούσα.
1: Μου πες δύο-τρία. Ποιο μάτι θα ήθελες να ξαναπαίξεις? Δηλαδή, θα πουλάγες που λέει και ο μύθος του Φάου στην ψυχή σου, στην κόλαση για να το ξαναπαίξεις. Εντάξει, μου πες για το μάτι με τον Μπάουκ.

0: πάνω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτό το μάτς σίγουρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Σίγουρα το μάτς στα Μπαρά. Σίγουρα το μάτς εδώ με το Λεβαδιακό. Τα μάτς του Champions League που ήμουν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μάτς αξέχαστα.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι,
1: μένουν.
0: Ναι.
1: Θα σου κρατήσω λίγο πιο πολύ το μάτς με το Λεβαδιακό
0: δεν
1: εδώ.
0: Βλέπω, ναι.
1: Είχε 30.000 κόσμο. Ήταν 28.000 κόσμο.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ήταν.
1: Ήταν όλο το. Να μην φυλάει χίλια άτομα από το ξενοδοχείο να μας
0: ναι.
1: πάρουν, να μας κάνουν. Να... Ήταν. Όπως επίσης και το μάτς που δεν έπαιξα, αλλά ήμουν στο Camp Nou. Ήταν 100.000
0: κόσμος. 100.000 κόσμος στο Camp Nou.
1: Να σφυρίζουν τότε με τις ευκαιρίες του Βλάωβιτς στο τέλος που λέγαμε μπες ρε γάμο, όταν να σφυρίζει 100.000 κόσμο να μην ακούς τίποτα, να ακούς μόνο ένα βουητό στα αυτιά σου.
0: Από όλους αυτούς που ταλαβερίστηκες, ποιον βάζεις στο νούμερο, δηλαδή να το πω πιο απλά, ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης πήγες πότε?
1: Άδικο. Δεν θέλω να πω γιατί θα είναι άδικο για πολλούς.
0: Για πολλούς που έπαιξες.
1: Ήμουν τυχερός γιατί είχα πολλούς καλούς και αξιόλογους και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στον Εργοτέλη που ας πούμε και ο Ντιέγκο, ο Ρουμάνο ήταν ένα φοβερό παιδί, φοβερός παίχτης. Δηλαδή είναι λίγο άδικο να ξεχωρίσω.
0: Ωραία.
1: Τότε όταν ήμουν μικρός,
0: ναι.
1: τότε στον Όφη που...
0: Το 97-98.
1: Το 98. Αυτός που ενώ δεν ήταν πολύ τέτοιο, ας πούμε ο Νίκος Μιγιόμπλες ήταν, ας πούμε, τις ατάκες του, ας πούμε, τις τέτοιες τις έπιανα. Ο Θανάσης, ενώ ας πούμε ο Θανάσης μέσα στο γήπεδο ήταν σκληρός να σου τέτοιο. Πάντα έτσι ρε παιδί μου με τσίτωνε.
0: Ναι. Ταρακούναγε.
1: Και πάντα έξω όταν ήταν, πάντα μου έλεγε, όταν ήμασταν έξω, μου λέει δεν θα με ακούς, μου λέει. Θα κρατάς, μου λέει, τα καλά για απ' έξω, μου λέει, θα στα λέω όμορφα, μέσα θα στα λέω άσχημα.
0: Επειδή έπαιζες σε μια πολύ ευαίσθητη θέση, ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος για να τον μαρκάρεις, για να τον αναχαιτείς, που θες να ανοίξει γης να με καταπιεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τον...
1: Γενικά δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, όταν έμπαινα, δεν ήμουν ητοπαθής. Πάντα
0: ναι.
1: έλεγα ότι το έχω, ρε παιδί μου.
0: Σέχω.
1: Θα πω όμως ότι ένας που με είχε δυσκολέψει έτσι λίγο, γιατί στα ντουζένια του απάνω ήταν δύσκολος ο άτιμος, ήταν και μικρός και είχε αυτό το νοτιοαμερικάνικο, αυτό το, ήταν ο Καστίγιο του Ολυμπιακού.
0: Ο Καστίγιο, ναι.
1: Γιατί ερχόταν πάνω σου ο άτιμος και δεν ήξερες
0: ήταν
1: από πού.
0: Ήταν
1: πολύ,
0: πολύ
1: στα
0: αγκρέσι,
1: καλά του. Δηλαδή τότε ένα-δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά. Αυτός έτσι λίγο με είχε, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει. Δεν μπορούσε να τον διαβάσεις. Είχε αυτό το ανέμελο, την αλήθεια. Δεν ξέρεις πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει έξω, θα πάει μέσα. Δεν ξέρεις. Εντάξει, ήταν και άλλοι αξιόλογοι. Θυμάμαι ότι και ο Γιαννακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Έβγαινε συνέχεια στην πλάτη. Έπρεπε να έχει συνέχεια το νου σου να παίζεις στο offside, στη γραμμή του offside, για να τον προλάβεις στην πλάτη του. Γενικά όμως έλεγα πάντα ότι το έχω, ρε παιδί μου. Το έχω. Σε έχω.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν μπορεί να μην σου βγει, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
0: Τι σου άρεσε και. Μόνο ότι δεν είσαι πολύ φανατικός, εγώ μένω σε αυτό. Αλλά σε έκανε να πηγαίνεις με διάθεση ευχάριστη στην προπόνηση.
1: Ήμουνα σε μια ομάδα που ήμουνα από παιδί. Οπότε αγαπούσα αυτή την ομάδα. Δηλαδή ήμουνα στον Όφη και ήμουνα, καταρχήν ήμουνα φίλαθλος. Όταν ήμουνα μικρός πήγαινα στο γήπεδο συνέχεια. Οπότε ήταν αγάπη για μένα το ότι ήμουνα εκεί. Ήξερα όλους τους ανθρώπους εκεί από μικρός, τους φροντιστές, αυτούς που κουρεύαν τον γκαζόν. Θυμάμαι ότι πήγαινα πολύ πιο νωρίς και έκανα την πλάκα μου μαζί τους. Οπότε το ότι ήμουνα στο Ηράκλειο, ήμουνα στην ομάδα που αγαπώ, πάντα... Ήταν πάντα έτσι ευχάριστο ότι ήμουν μέλος αυτής της ομάδας.
0: Έστω και αν δεν πηγαίνεις στο γήπεδο συχνά ή δεν πηγαίνεις καθόλου, τι εικόνα έχεις για τον Όφη τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που είναι στα play-off, που ετοιμάζεται να ξαναπαίξει ένα τελικό κυπέλλου, που είχε μια σημαντική πρόοδο, βελτίωση στη διάρκεια της σεζόν?
1: Εντάξει, αυτά τώρα που μας έρχονται γρήγορα στο νου και λέω, ας πούμε, είναι ότι καταρχήν έχει ένα προπονητή τώρα που έχει βρει τα ελαττώματά του της ομάδας, έχει βρει το ρόστερ, έχει βρει τα πατήματα των παιχτών, οπότε έχει σουλουπώσει πάρα πολύ την ομάδα. Υπάρχει ένας...
0: Παίξε τον αντίπαλο τον Κόντι.
1: Δεν είχαμε παίξει, εννοείται. Έχει ένα πρόεδρο που δεν είχαμε εμείς τότε, τα τελευταία χρόνια, που είναι εκεί.
0: Κάτσε και σε ευλογημένο ένα μισό χρόνο ναι, ακόμα. Θα αργότερο.
1: Πληρώνει ο άνθρωπος με τα καλά του, με τα κακά του. Δεν το συζητάμε όλοι. Έχουμε και τις λάθος επιλογές.

0: Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο πρόεδρος που έχει τώρα και ο προπονητής που έχει. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα γενικώς. Θα έρθουν και επιτυχίες, θα έρθουν και αποτυχίες. Αυτά είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, το συζητάμε.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
0: Έμαθα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς μου και έγινα νομίζω καλύτερος άνθρωπος από αυτά.
1: Ναι.
0: Έμαθα να ακούω, έμαθα να αξιολογώ καταστάσεις. Θυμάμαι τότε στα δύσκολα χρόνια μετά που προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε. Ήμουν και αρχηγός τότε και στον ΟΦ και μετά στον Εργοτέλη. Ναι. Προσπαθούσαμε πάντα με καθαρό μυαλό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να πάει παρακάτω το πράγμα. Ξέρεις, όταν είσαι σε μια δουλειά και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, προσπαθείς και να διασφαλίσεις και το εγώ σου, αλλά και να βοηθήσεις όλο το κλαμπ.
1: Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορεί να έχει δίκιο ο Κώστας Πίτσος όταν σου είπε μήνα στο Παναθηναϊκό και μη φύγεις τόσο γρήγορα? Κάνεις δεύτερες σκέψεις μετά από 24 χρόνια, 23.
0: Αν και ξέρεις, στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το λέμε, αλλά νομίζω ναι. Είναι αλήθεια πραγματικά, γιατί όταν είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πρώτον δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η άλλη μέρα, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Σωστό.
0: Είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν κάνεις δεύτερες σκέψεις και λες ότι ίσως, ναι, έπρεπε να έχω... Δεν το έχω μετανιώσει όμως, αλλά λες πάντα ότι ίσως.
1: Ναι, μπαίνει η αμφιβολία μέσα.
0: Ναι.
1: Πόσο βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο το ελληνικό από τότε που πρωτόπαιξες, που ήσουν πιτσιρικάς, στα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι τώρα που το παρακολουθείς απαλλαγμένος από ενοχές, από άγχη?
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι τότε στον Εργοτέλη, είχε έρθει και ο Μαρίνος Ζουζινίδης σε ένα διάστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός
1: Σωστό.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση που άλλαξε ένα... Είδα πολλά πράγματα στην προπόνηση διαφορετικά. Δεν υπήρχε τότε, τι να χτίζεις από πίσω, παιχνίδι και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν,
1: ναι,
0: αυτά κινέζικα, τώρα. Εντάξει,
1: αυτά.
0: Ναι, τώρα τι να συζητάμε. Ναι. Κάναμε μια... υποτυπώδης βιντεοθεραπεία και καλά, αλλά πάρα πολλά πράγματα τώρα. Ο προπονητής έχει 5 βοηθούς δίπλα του.
1: Σωστό,
0: έχει
1: κύριε.
0: Ανάλυση. Σε φωνάζει ο προπονητής και σου λέει πώς θα παίξεις. Έχεις αυτόν τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος παίζει έτσι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και καλώς έχει κάνει και έχει εξελιχθεί. Μπορεί να λέμε ότι έχει χάσει την ουσία ή αυτό το θέαμα, αλλά έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο.
1: Έχει
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν δεν υπήρχε η οικογενειακή παράδοση που όλοι στην οικογένειά σου έπαιζαν μπάλα, αν δεν υπήρχε ο πατέρας, αν δεν είχες μπλέξει, αν δεν υπήρχε ούτε ποδόσφαιρο ούτε σπορ, τι θα έκανε η ζωή σου?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ
1: δεν
0: αυτό.
1: Σκεφτεί.
0: Δεν νομίζω ότι θα... Νομίζω πάλι με αυτό θα ασχολιόμουν.
1: Πάλι με κάτι σχετικό.
0: Θυμάμαι τη μάνα μου αξέχαστα να μουρμουρίζει του πατέρα μου και να του λέει όχι, θα πάει σε μία δουλειά. Ο πατέρας μου, εντάξει, τότε τι να πει. Έβλεπε ότι έχει δίκιο η μάνα μου, αλλά από την άλλη έβλεπε
1: ότι κάτι κάνεις.
0: Κάτι κάνω, το έχω ρε παιδί μου. Όχι, όχι, θα πάει σε μια δουλειά. Και θυμάμαι τότε αξέχαστα, ήταν τότε ήμουν 18 χρονών, σε 94, πρόεδρος ο Μιχάλης Τζιράκης. Φτάνει στα αυτιά του.
1: Ότι μπορεί και να...
0: Τον αγαπούσα, με αγαπούσε, με πίστευε τότε. Και με φωνάζει στο γραφείο του, μου λέει: δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ξέχνα το, πες μάνα σου. Την ήξερε κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο και μη φοβάσαι. Και ξέρεις, αν θέλεις και το χαρτζιλί. Και όντως, μου είχε δώσει το χαρτζιλί. Είχα πάρα πολλές φορές με φώναζε και μου έλεγε: αυτό πάρ το χαρτζιλί και σου δουλειά δεν θα βρεις. ναι, μου το είχε πει να είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπώ πολύ, το ξέρει. Και μου έδινε χαρτζιλί και την τσέπη του. Δηλαδή μου έλεγε δεν θα πας να δουλέψεις, ξέχνα το, το έχεις.
1: Ακόμη και αν δεν ήσουν, που δεν λέω ότι είσαι, δεν θα εκπορευόταν αυτό από ματαιοδοξία να θες να φτιάξεις μια ταινία για την καριέρα σου ή να γράψεις ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, αλλά εάν έμπαινες στον πειρασμό να πάρεις μια κόλλα χαρτί και να γράψεις κάτι για τη ζωή σου στο ποδόσφαιρο, τι θα γράφεις?
0: Δυσκολίες πολλές, κακά τα ψέματα.
1: Survivor.
0: Πολύ, ίσως. Πολύ, πολύ, ναι, ναι. Υπέροχο ταξίδι, φοβερό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ακόμη και τους τραυματισμούς μου, ρε παιδί μου, με κάνανε, όπως είπα και πριν, πιο δυνατό.
1: Σε ατσαλώσανε.
0: Με ατσαλώσανε,
1: ναι.
0: Δηλαδή, κοιτάω πίσω και νιώθω καλά μέσα μου. Με αυτά που έκανα, με αυτά που πέρασα.

0: Ενώ ότι δεν θα το άλλαζα το ταξίδι. Έχασα αρκετά και οικονομικά στο τέλος και από τραυματισμούς. Καταρχήν έχασα 5 χρόνια μπάλα λόγω τραυματισμούς. Αλλά κέρδισα πολλά.
1: Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή, και αυτή είναι η τελευταία επισήμαση που κάνω, πάρ' το και σαν ερώτηση. Ότι άφησες και ένα καλό όνομα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ξαναγύρισες 3 χρόνια στον Όφι, αν είσαι παλιόπεδο, δεν θα ξαναγύρισες. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφοράζεσαι με το κούτελο ψηλά. Ή όχι.
0: Ποτέ δεν έχω περιαυτολογήσει η ζωή μου και
1: Ναι.
0: ποτέ δεν, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι για τον εαυτό μου δεν λέω τίποτα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πολλοί κόσμος και από τότε και τώρα έχουν μόνο καλά λόγια να
1: Ναι, μα
0: λένε.
1: αυτό έχει πράττει και εγώ. Αυτό πιστεύω δηλαδή.
0: Ήμουν πάντα χαμηλών τόνων,
1: Ναι.
0: ίσως κάποιες φορές υπερβολικά, και νομίζω ότι γενικά έχασα στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Κέρδισα όμως,
1: Στο ανθρώπινο κομμάτι και
0: κέρδισα
1: στο
0: νομίζω πάρα
1: κοινωνικά.
0: πολύ. Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Να
1: Ευχαριστώ.
0: είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτό ήταν ο Μινάς Πίτσος. Αυτό ήταν το 24ο του Box Out. Πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον Άρα Ζαρός. Ό,τι υπόθηκε στον πρόλογο ισχύει βεβαίως και στον επίλογο. Πίτσος Εμπιστοσύνη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στο τραπέζι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Σούδας. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι απειλές του Ιράν. Πράσινο φως από Υπουργείο Υποδομών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο

0: αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημαντική λειτουργική αναβάθμιση για τον Νίκος Καζαντζάκης. Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη. Στις περιοχές με την ακριβότερη τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο η νομή του νησιού. Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιλέγει η Άγκυρα μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβησε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
1: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Μεριντιάν να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
2: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
1: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχήρωση της γαλάζιας πατρίδας.
3: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
1: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
4: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
1: Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Μεριντιάν μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
5: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
1: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.
6: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
7: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
1: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
0: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Αθήνα εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
8: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει ξανά μπαρούτι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ, απειλεί με γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν και το Ιράν, από την άλλη πλευρά, απειλεί ότι θα πλήξει στόχους της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή του κόλπου, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη.
0: Να θυμίσουμε, Χάρη, ότι η πυροβολαρχία Patriot είχε μετακινηθεί στην Κάρπαθο, στη σκιά της κλιμάκωσης, έτσι, της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
8: Και όταν υπήρξαν ντρόουν τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο.
0: Μέχρι την Κύπρο, σωστά.
8: Και μάλιστα παραμένουν στην Κύπρο και μαχητικά αεροσκάφη και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Υπό το πρίσμα λοιπόν των απειλών αυτών, ότι θα πληγούν στόχοι της Αμερικής και στην Ευρώπη, το Πεντάγωνο εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι Patriot να μετακινηθούν στην Κρήτη για την καλύτερη κάλυψη του νησιού αλλά και φυσικά της αμερικανικής ευκολίας.

0: και γενικότερα της βάσης της Σούδας, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάλυψη και στα βόρεια της χώρας με στόχο να καλυφθεί και η Βουλγαρία, αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κατάσταση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα στο τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή. Και,
1: έτσι και αλλιώς είναι θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά που φτάνουμε τόσο κοντά στο να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, κάτι πάει στραβά.
0: Και όταν φτάνουμε πάλι στο παραένα για μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε και πάλι έχουμε διαπραγματεύσεις και οδεύουμε προς συμφωνία. Αυτό γίνεται εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού με το Ιράν να λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο σε ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο επιθέσεων από την Αμερική για να μπορέσει να αντιδράσει, να αποκρούσει, αλλά και να επιτεθεί σε στόχους που θεωρεί ότι θα πλήξουν την Αμερική τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και εκτός Μέσης Ανατολής.
1: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τον Νίκος Καζαντζάκης περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση στον αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
2: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τον Νίκος Καζαντζάκης διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
1: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε και συνέλαβε άνδρα ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άνδρας, υπήκοος Ολλανδίας, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στις εκβολές του Αλμύρου ποταμού. Εκεί ήταν ο αστυνομικός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα μαζί με την οικογένειά του. Είδε τον άνδρα να κινείται περίεργα, να προκαλεί, να πειράζει τους υπόλοιπους πολίτες με τη συμπεριφορά του και αμέσως προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας το κινητό του τηλέφωνο και πηγαίνοντας σε μια ομαδική συζήτηση της υπηρεσίας, είδε τη φωτογραφία του ως το άτομο το οποίο τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μάλιστα χτυπώντας έναν φύλακα ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται εκεί, αλλά και μία νοσοκόμα. Ο άνδρας αυτός, ο 37χρονος, είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, μετά τη σύλληψή του που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο, που και πάλι με τη συμπεριφορά του προκαλούσε, με εισαγγελική εντολή. Ο αστυνομικός, πριν τον πλησιάσει, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβισίου.

0: Όταν επιχείρησε να τον ανακινητοποιήσει, στην αρχή τον πλησίασε, προσπάθησε με φιλικό τρόπο να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά του. Όταν εκείνος αντέδρασε, αναγκάστηκε να τον ανακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του υπέστη και ένα μικρό τραυματισμό, έτσι θα λείψει για κάποιες μέρες από την υπηρεσία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα αντανακλαστικά το απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική και πάλι όπου και νοσηλεύεται.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα και τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα βεβαίως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου.
3: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγγένεια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
4: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη Μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγγενιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
5: Στα εγγένεια ενός έργου συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων.
2: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
3: Μια Μαρίνα, η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει τη δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12-μήνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
2: Στα εγγένεια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
3: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους κριτικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάναμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε, αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
2: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας, που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους.

0: και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
1: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
1: Λοιπόν, αν έπρεπε να τα συνοψίσουμε σε δύο γραμμές, αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν έως τώρα μέσα του Αυγούστου. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τις αφίξεις, έχουν πλημμυρίσει στην κυριολεξία όλες οι μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού, αλλά μάλλον όταν θα γίνει το τελικό ταμείο, το πρόσημο αναφορικά με τα έσοδα θα είναι αρνητικό.
2: Είναι λογικό, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάστηκαν οι κλίνες που προσφέρονται στο νησί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γνωστό είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες, λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη, αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πληρώσουν λιγότερα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την κατάληξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με τους δύο πολέμους που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν ταξιδεύει. Επίσης, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο γιατί φοβούνται τις υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, στην υψηλή περίοδο φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων οικογένειες. Η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι οικογένειες είναι, όπως το λέμε εμείς, καινούργια νοικοκυριά. Είναι συνοραντρόινα, δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία.
1: Είναι λίγο φιδωλή ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
2: Αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άλλη περίοδο παρά την περίοδο την υψηλή περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη τα πρώτα σχολεία στη Σκανδιναβία έχουν ανοίξει. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ανοίγει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και θα εξαφανιστούν σιγά σιγά οι οικογένειες με παιδιά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, και λιγότερο στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός με τις περισσότερες κλίνες στην Κρήτη και γι' αυτό και φαίνεται αυτή η διαφορά.
1: Επίσης, ναι, ναι. Μιλάμε με όρους αναλογικότητας. Κύριε Τσακαλάκη,
2: στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, στα πολύ ακριβά, δεν πήγαιναν μόνο αυτοί που είχαν τα πολλά χρήματα, πηγαίναν και τα Golden Boys, τα οποία τώρα αδυνατούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό είδαμε μια έξαρση φέτος, μάλλον είδαμε μια υποχώρηση από τις απαιτήσεις, από τα πεντάστερα να κατεβαίνουν στα τετράστερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.
1: Θα είναι μια συνολικά καλή χρονιά, εκτιμάτε? Συζητούσαμε πριν από 2, πριν από 3, πριν από 4 χρόνια, μετά την πανδημία κυρίως, όταν η Κρήτη έσπαγε διαδοχικά ρεκόρ σε αφίξεις, ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η συγκεκριμένη τάση. Φαίνεται όμως να συνεχίζεται και η Κρήτη πια έχει εδραιωθεί σε έναν ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι, με μόνη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε

0: περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Όπως ήταν και πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Σωστά, ακριβώς. Αυτό θα γίνει και φέτος και πιθανόν και του χρόνου. Και για του χρόνου να σας πω ότι ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι βέβαια, το ξέραμε και από την αρχή και το είχαν πει, ότι θα είναι μια χρονιά last minute και έτσι εξελίχθηκε και ελπίζω να συνεχίσει και να περάσει και να πάει και στο Νοέμβριο και η μόνη ομαλοποίηση θα επέλθει όταν καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό στο νησί μας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε λίγο και με την αρρωγή όλων θα το καταφέρουμε.
1: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Είναι κομβικό το γεγονός ότι η Κρήτη πια έχει καταφέρει να εντάξει τον μήνα Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο κομμάτι του Οκτωβρίου σχεδόν ως μήνες μια χρονική περίοδος full season, ένα. Και αν σε αυτήν την προοπτική που μας περιγράψατε θα παίξει σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
0: Εννοείται. Ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Από πολύ παλιά έρχεται. Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που πάρα πολλοί ξενοδόχοι κλείναν τα ξενοδοχεία τους γιατί δεν τους ήφερε πλέον να τα λειτουργούν, γιατί οι πληρότητες ήταν τέτοιες και γιατί οι τιμές ήταν αυτές που ήταν. Τώρα σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει τον Οκτώβριο και τη θέση του Οκτωβρίου παίρνει, του παλιού Οκτωβρίου παίρνει ο Νοέμβριος τώρα. Ήδη είναι κάπως από τα ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά τον Νοέμβριο. Και όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι. Ούτως ή άλλως το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέραν από τους 4 μήνες αυτούς, τους 8 μήνες, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ήταν υπέρ αρκετό για τη δουλειά που το χρειαζόμασταν. Και το χειμώνα δε έπαιζαν μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε. Πηγαίνετε κι εσείς, το χρησιμοποιείτε, το ξέρετε. Επομένως, το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο είναι ένα ακριβό έργο και με τα συνοδά του έργα φυσικά, θα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο με τουρισμό. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότερες κλίνες, γι' αυτό και στην Κρήτη θα πρέπει να αυξηθούν τα ξενοδοχεία, διότι όταν ανοίξει, που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται σε 2 χρόνια, πού θα τους βάλουμε αυτούς που θα δοθούν τα σλότ. Ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει θα δώσει τα σλότ στις αεροπορικές εταιρείες για να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αλλά σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι τουρίστες, οι επιπλέον που θα έρθουν, ποιοι δήμοι είναι έτοιμοι για να αποκομίσουν τα στερεά και υγρά απόβλητα των επιπλέον τουριστών, πώς θα υδροδοτήσουν τον επιπλέον κόσμο που θα έρθει και πού θα κοιμηθεί αυτός ο επιπλέον κόσμος. Έχουμε τα Airbnb, έχουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση που είναι λίγο παραπάνω, είναι διπλές κλίνες, αλλά όταν οι άλλοι

0: θέλουν ξενοδοχείο, δεν μπορείς να τους πεις πήγαινε να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μια βίλα. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά μαζί να μας ενεργοποιήσουν έτσι περισσότερο και να τρέξουν με γρηγορότερα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη.
0: Να είστε.

0: υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
1: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
3: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
4: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε.
2: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
5: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρες, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τεφλών. Είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτοψίες η τηλεόραση Κρέτα.
2: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της οδού δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
6: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μία παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
2: σημειακές παρεμβάσεις.
6: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχίες στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Σπυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
6: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
2: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
6: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες, θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
2: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη?
6: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
2: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο, ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
5: Έτοιμος για τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση, η ΝΕΟΦΗ με την Κρήτη να ζει και να αναπνέει για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στα Καμίνια το παραδοσιακό προπύργιο των φιλάθλων της ομάδας επικρατεί τελείως.

0: κύριο ενθουσιασμού με τους παλαιότερους να θυμούνται ένδοξες ευρωπαϊκές σελίδες του παρελθόντος και τους νέους να ανυπομονούν για τη δική τους ιστορική στιγμή στα play-off του Europa League.
1: Στη συνοικία των δυτικών προαστίων τα Καμίνια, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές των φιλάθλων του Όφη, βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα μία ημέρα πριν το επίσημο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της κριτικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League και τη φάση των play-off. Σε γνωστά στέκια της περιοχής, μικροί και μεγάλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το σημαντικό μάτς, με τους παλαιότερους μάλιστα να θυμούνται παλιές ένδοξες σελίδες του Όφη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τους νέους να ζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ευρωπαϊκές στιγμές κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μνήμες πολλές αλλά παλιές, καθώς ο Όφη πέρασε για τελευταία φορά από τα ευρωπαϊκά σαλόνια τον Ιούλιο του 2007. Όταν και αναμετρήθηκε, αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 από την Τομπόλ του Καζακστάν.
2: Πώς νιώθετε που Όφη ξαναπέζει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια?
3: Νιώθω καλά, γιατί μου αρέσει ο Όφη και είμαι και Όφη, δηλαδή ο κόσμο να γαλάζει, Όφη είναι. Και μου αρέσει Όφη.
2: Πόσο σημαντικό είναι να παίζει Όφη στην Ευρώπη? Παλιότερα θυμόμαστε και μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα του.
3: Είναι πολύ σημαντικό. Να παίζει στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Τι θα γίνει στο γήπεδο, πιστεύετε, αύριο? Θα έχει πολύ φιλαθλό?
3: Αύριο δεν θα πάει το γήπεδο. Αύριο, ας εδώ να δεις.
4: Μεγάλες χαρές που περάσαμε τότε εδώ μέσα στο Γεντικουλέ και περιμένουμε τα ίδια και φέτο. Τα ίδια, τα ίδια θα
2: έχουμε. Το 2007 έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
4: Ξέρω, ναι. Οπότε μην ξεχνάτε ότι μέσα σε 2 μήνες πήραμε 2 κύπελλα. Οπότε έχουμε άνοδο και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
1: Σε κάθε περίπτωση, νέοι και παλιοί φίλαθλοι διψούν, όπως λένε, για μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Τζέσεκα Σόφιας. Μετά και τα 2 κύπελλα που κατέκτησε εντός του 2026 ο Όφη.
5: Εγώ δεν θυμάμαι ούτε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε κύπελλα, ούτε τίποτα. Τώρα, μέσα σε λίγους μήνες, η ομάδα και όλοι, γενικότερα όλο το επιτελείο του Όφη, έχει καταφέρει να φέρει 2 κύπελλα στην Κρήτη. Ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup. Το ότι βγαίνουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ρε παιδί μου, τώρα να το ζήσουμε και αυτό στη νέα γενιά, σωστά. Οι παλιότεροι θα σας τα πούνε καλύτερα γιατί το έχουν ξαναζήσει. Είναι πολύ καλό για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Σίγουρα θα ακουστούμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Ανανεώνει το κόσμο του Όφη, μεγαλώνει ο κόσμο του Όφη. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο και σαν λαό. Απλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδάκια δηλαδή γνωρίζουν πιο καλά την ομάδα του Όφη, τι είναι Όφη και τι είναι Ηράκλειο, τι είναι Κρήτη. Αυτά από εμάς. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το αυριανό παιχνίδι και πάμε και στις 27 του μήνα στη Βουλγαρία να περάσουμε και εκεί όμορφα, να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί αύριο θα το πάρουμε σίγουρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Και πάει λέγοντας.
2: Λείπει από τον Όφη η ευρωπαϊκή διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια?
6: Λείπει. Και θα το πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί Όφης θα πάρω σε ένα ανώδους τώρα, να βγαίνει Όφης.
2: Εσείς η παλιά γενιά θυμάστε τα παλιά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη?
6: Αναγία,
2: πόσο σημαντικά ήταν τότε για την Κρήτη, για το Ηράκλειο?
6: Ο Κέρα ήταν ένας προπονητής πέρα από την Κρήτη. Ένας προπονητής.
1: Οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες, με τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα την Πέμπτη στο μάτς του Παγκριτίου Σταδίου.
7: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
8: Ό,τι βρέξεις κατεβάς, εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπέρα αρκετά.
9: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και πάνω, τώρα έχω τον εγγονό.
0: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Όχι όμως μόνο για αυτό το λόγο. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
10: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να μας περιγράψετε το τοπίο των ελλείψεων που κάθε τρεις και λίγο έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η αγορά. Σε ποια σκευάσματα κατά βάση καταγράφονται οι ελλείψεις και τι να περιμένουν οι ασθενείς, οι πολίτες που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία και τη μεταφέρουν σε εσάς βεβαίως για την προμήθεια των φαρμάκων.

0: φαρμάκων τους.
1: Σωστά το λέτε. Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά συσκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες, για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τώρα εντοπίζουμε λήψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά συσκευάσματα, συσκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολλήρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια.
0: Μάλιστα. Θα αποκατασταθεί αυτό το φαινόμενο προσεχώς, κύριε Κατσαράκη, με το πέρας έτσι αυτής της περίοδου των αδειών?
1: Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης. Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιριών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή συσκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή, γιατί πάντα πρέπει να προλαμβάνουμε και σε αυτή την περίπτωση πρώτα να καλύπτονται οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε τεστ γρίπης. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη, και μας εξηγούσε ότι υπάρχει μία μίνι έξαρση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω έχουν δοθεί και αντίστοιχες εξηγήσεις από τους γιατρούς για το φαινόμενο. Δεν το είχαμε σε αυτή την ένταση άλλες χρονιές. Πλέον σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγκροτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτιού ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες. Και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
0: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία της προμήθειας αλκοτέστ από τα φαρμακεία? Έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες?
1: Νομίζω η κουλτούρα της αυτοδιάγνωσης υπάρχει πλέον. Από τον COVID και μετά έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά τεστ αυτοδιάγνωσης και με την καθοδήγηση στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να μετρήσει ακόμα και τα επίπεδα αλκοόλ. Το kit περιλαμβάνει δύο τεστ, οπότε μπορεί να ανοιχνεύσει με το πρώτο τεστ τα επίπεδα αλκοόλ, όχι τα ακριβή βέβαια, αλλά εφόσον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα μπορεί να επαναλάβει εντός κάποιας ώρας και το δεύτερο, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Υπάρχει ζήτηση και σε αυτά τα τεστ, γιατί βλέπουμε πόσο σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται και νομίζω ο καθένας μπορεί να προστατευθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι χρήσιμο, κύριε Κατσαράκη, κάποιος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι είναι τα γλένια σε καθημερινή βάση, να έχει ένα τέτοιο τεστ μαζί του, έστω και αν η πρόθεση δεν είναι η ουσιαστική, να αντιληφθεί δηλαδή ότι έχει πιει και ότι δεν πρέπει να πιάσει το τιμόνι, και η πρόθεση είναι να, αν έχει πιει, να γλιτώσει από ένα πρόστιμο της τροχέας. Έστω και έτσι.
1: Νομίζω

0: Νομίζω και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν υπάρχει, και πάντα λέμε τις ποσότητες ανάλογα το είδος του ποτού που μπορεί κάποιος να καταναλώσει. Αυτά είναι εμπειρικά. Εδώ έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσω του τεστ, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα για να πιάσει το τιμόνι και είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος θα το κάνει, μπορεί με ένα απλό τεστ να βρει τα επίπεδα αλκοόλ και να πράξει αναλόγως.
1: Και κάτι τελευταίο, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα kit πρώτων βοηθειών που άπαντες θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητό μας?
0: Η νομοθεσία έχει αλλάξει από 1η Απριλίου. Πλέον τα kit προδιαγραφών είναι νόμος του κράτους και ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει και εδώ. 16 διαφορετικά είδη, κυρίως υγειονομικού υλικού, περιέχονται σε ένα kit πρώτων βοηθειών το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση, κατάλληλα πιστοποιητικά. Πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και το αριθμό DIN που είναι τυπωμένο στην εξωτερική συσκευασία και τα CE, τα CE για το περιεχόμενο, έτσι ώστε να παραλαμβάνει ένα τεστ, ένα kit το οποίο είναι αντίστοιχο των προδιαγραφών και όχι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο αυτοκινήτου. Ξέρετε, πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο γνωστοποιείται, αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ και θα πρέπει να διατίθεται από καταστήματα τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι αδειοδοτημένα να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως είναι τα φαρμακεία. Δεν νοείται να παίρνουμε αυτά τα kit από καταστήματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Περιέχει υγειονομικό αποστηρωμένο υλικό. Πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, την ποιότητα των υλικών και βέβαια ο φαρμακοποιός είναι εκείνος ο επιστήμονας ο οποίος θα κληθεί και να αντικαταστήσει οτιδήποτε μέσα από το kit παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Και να συμβουλέψει. Να συμβουλέψει και τη χρήση.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας εξκαφών στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ζητώντας να διακοπεί ή να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του λατομείου.
2: Στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης βρέθηκαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο στη θέση 2 γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3: Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μονής Ανεπόλεως μου κατέθεσαν σήμερα για μια ακόμη φορά την αγωνία τους και τα αιτήματά τους, τα οποία φυσικά από πλευράς της τοπικής μας εκκλησίας είναι και δική της αγωνία και δικά της αιτήματα. Γιατί ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ιστορική Μονή της Ανεπόλεως, τόσοι χώροι θυσίας των προγόνων μας, αλλά και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής μας, και μην το ξεχνούμε, κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι ούτε περιβαλλοντικά επιβαρημένος, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα προσβάλλει αυτό το χώρο και την ιστορία του.
4: Εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ζητήθηκε αυτό διότι είχαν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις αυτές που θα ερχόντουσαν στην περιοχή μας. Σκοπός της κινητοποίησης σήμερα ήταν να ζητήσουμε την διακοπή του συμβολαίου ή την πρόθεση μη ανανέωσης από μεριάς του μοναστηρίου ή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί λύση.
2: Οι κάτοικοι που συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει η λειτουργία της μονάδας στην περιοχή. Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα από κατοίκους και φορείς. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου στις Γούρνες, συγκροτήθηκε πενταμελή συντονιστική επιτροπή, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές κατά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
3: Για μια ακόμη φορά δεσμευτήκαμε, όπως άλλωστε το είχαμε πράξει και στο παρελθόν, και γι' αυτό είπα στους ανθρώπους ότι παραβίασαν ανοιχτές πόρτες και ίσως αυτά που γίνονται σήμερα δεν χρειαζόταν να γίνουν, αλλά όλα καλά. Εμείς ακούμε τη φωνή των κοινωνιών μας και των ανθρώπων του ποιμνίου.

0: μας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας, δεν θα ανανεωθεί η μίσθωση μέχρι από τις 10 Δεκάτου του 27 που λύγει. Αυτό ήταν μια ηλυμένη απόφασή μας ήδη από καιρό, εκπεφρασμένη σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στο Δημαρχείο.
1: Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι νομικό το θέμα πλέον, χρειάζεται χρόνος, αλλά όπως ακούσατε και τον αγαπητό Σεβασμιότατο, θα βρεθεί η λύση και το Νοέμβριο του 2027 θα σταματήσει τη μίσθωση. Υπήρχε και η απόφαση η κλειστή συνεδρία του ΠΕΣΠΑ περιβαλλοντολογικών όρων, ο οποίο σημάνει την αναμονή της αδειοδότησης.
2: Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί προς την Εκκλησία αφορά το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται η μονάδα, το οποίο επανέλαβαν κατά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζήτησαν να επανεξεταστεί η παραχώρηση και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει παράταση της μίσθωσης μετά τη λήξη του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ενώ παράλληλα έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.
0: Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ζητούν μια πρόωρη μάλλον λύση της μισθώσης. Αυτό είναι θέμα νομικό, γιατί όπως ξέρετε οι μισθώσεις δεν λύνονται με αυτή την ευκολία και ζητήσαμε για μια ακόμη φορά τη συνδρομή νομικών για να μας πούνε πώς θα γίνει και αν αυτό είναι εφικτό. Εάν μας πούνε αύριο ότι είναι εφικτό και σήμερα, και αυτό θα γίνει για το καλό της κοινωνίας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία των ανθρώπων μας, η ειρήνη και η καταλλαγή. Αλλά όλα όμως πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε, και χωρίς να προκαλέσουμε ευρύτερα προβλήματα ούτε στην κοινωνία αλλά ούτε και στο μοναστήρι.
3: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
4: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
5: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
4: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
6: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
4: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
6: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και οι Αμερικάνοι οι καλοί πελάτες και οι Ισραηλίτες και οι Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλήνει.

0: Νεύη. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρω. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια.

0: χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η τελική προθεσμία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάγωμα των μέτρων για τρεις ημέρες, επικαλούμενος μια καταρχήν συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και άμεσων γειτόνων. Πάγωσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο τριών ημερών με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης. Ωστόσο, ο πολιτικός αντίκτυπος θα ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος από τον οικονομικό. Ο Καναδάς είχε απειλήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέους δασμούς με δικούς του, επιδεινώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, ο Όφι ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντι στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, αλλά και στην ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστος Κόντις μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφι και τη σημασία των δύο αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορεί σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκληση.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
1: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
3: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
4: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε από το coach και το προπονητικό staff είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο, Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
1: Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
3: Η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή την... το πάντα να πηγαίνουμε υψηλότερα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
0: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
5: Φτάνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Λούκα Γιώβιτς, τον σκόρερ στο Super Cup κόντρα στον Όφ. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, στη γωνία. Τώρα πήγε να κάνει κάτι πιο περίτεχνο, κάτι πιο δύσκολο. Θα εκτελέσει ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Πάντα επικίνδυνος όταν προωθείται σε τέτοιες περιπτώσεις ο Μουκουντή. Ακόμα μια σέντρα από τον Μάγερ, κεφαλιά από τον Ζήνη, μπάλα πέρασε μπροστά από τον Μουκουντή, μπροστά από τον Γιώβιτς. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να έχει σωστή επαφή μαζί της για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λάθος, ένα σούτ από τον Γιώβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω. Ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους ο Σβέτοσλαφ Βούτσοφ, ο Σεραφίμοφ. Περάσει την πλάτη της άμυνας ο Αλταΐρ, το γύρισμα κόντρα στην κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι, θα έρθει ο Μουμπαρίκ να σουτάρει, θα πέσει ο Στρακώσα και θα μαζέψει. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό που είχε αποφύγει η ΑΕΚ για 37 ολόκληρα λεπτά. Τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πλάτη της άμυνάς της είχε καταφέρει να τις ελέγξει. Που είναι ταχύτατος, ο Μαϊκόν θα πάρει φόρα, θα περάσει από τον Ράικον, είναι ευκαιρία για την Λεύσκη, θέλει προσοχή, ο Στρακώσα θα πέσει και θα απομακρύνει με το ένα χέρι πλάγια και θα ολοκληρώσει ο Ρέλβας πετώντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαϊκόν. Μαρίν, ανεβαίνει ο Πήλιος, ο Μαρίν συγκλίνει το σου, την μπάλα έφυγε έξω. Πήλιος είχε χώρο από αριστερά, ο Μαρίν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε μερικά μέτρα μπροστά του. Ο Νίμπεργκ σφυρίζει για τελευταία φορά στο μάτς με την συμπλήρωση των 2 λεπτών του έξτρα χρόνου. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 243,73 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση. Κρέτα, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες

0: Αυγούστου, αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που πίνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετός συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές

0: τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
1: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
1: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
7: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
6: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
7: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
6: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
7: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία

0: αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
2: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
1: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
2: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν 2 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
2: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
2: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει

0: όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
1: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
2: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
1: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
2: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλει?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
3: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στο τραπέζι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Ούδας. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι απειλές του Ιράν. Πράσινο φως από Υπουργείο Υποδομών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημαντική λειτουργική αναβάθμιση για τον Νίκος Καζαντζάκης. Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη. Στις περιοχές με την ακριβότερη τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο η νομή του νησιού.
0: Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιλέγει η Άγκυρα μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Meridian να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
3: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος, με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
2: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
4: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
2: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
5: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
2: Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Meridian μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
6: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
2: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.
7: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
8: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
2: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
0: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Αθήνα εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
9: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει ξανά μπαρούτι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ, απειλεί με γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν και το Ιράν, από την άλλη πλευρά, απειλεί ότι θα πλήξει στόχους της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή του κόλπου, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη.
0: Να θυμίσουμε, Χάρη, ότι η πυροβολαρχία Patriot είχε μετακινηθεί στην Κάρπαθο στη σκιά της κλιμάκωσης, έτσι, της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
9: Και όταν υπήρξαν ντρόουν τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο.
0: Μέχρι την Κύπρο, σωστά.
9: Και μάλιστα παραμένουν στην Κύπρο και μαχητικά αεροσκάφη και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Υπό το πρίσμα λοιπόν των απειλών αυτών, ότι θα πληγούν στόχοι της Αμερικής και στην Ευρώπη, το Πεντάγωνο εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι Patriot να μετακινηθούν στην Κρήτη για την καλύτερη κάλυψη του νησιού, αλλά και φυσικά της αμερικανικής ευκολίας και γενικότερα της βάσης της Σούδας, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάλυψη και στα βόρεια της χώρας με στόχο να καλυφθεί και η Βουλγαρία, αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κατάσταση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα στο τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή. Και,
0: έτσι κι αλλιώς είναι θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά που φτάνουμε τόσο κοντά στο να βρεθεί μια
9: γενικευμένη
0: συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
9: κάτι
0: πλευρών,
9: γίνεται γιατί
0: κάτι γίνεται, κάτι πάει στραβά.
9: Και όταν φτάνουμε πάλι στο παραένα για μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε και πάλι έχουμε διαπραγματεύσεις και οδεύουμε προς συμφωνία. Αυτό γίνεται εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού με το Ιράν να λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο σε ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο επιθέσεων από την Αμερική για να μπορέσει να αντιδράσει, να αποκρούσει, αλλά και να επιτεθεί σε στόχους που θεωρεί ότι θα πλήξουν την Αμερική τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και εκτός Μέσης Ανατολής.
0: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τον Νίκος Κατζαντζάκης περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση στον αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
10: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Νίκος Καζαντζάκης διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

0: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε και συνέλαβε άνδρα ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άνδρας, υπήκοος Ολλανδίας, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στις εκβολές του Αλμύρου ποταμού. Εκεί ήταν ο αστυνομικός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα μαζί με την οικογένειά του. Είδε τον άνδρα να κινείται περίεργα, να προκαλεί, να πειράζει τους υπόλοιπους πολίτες με τη συμπεριφορά του και αμέσως προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας το κινητό του τηλέφωνο και πηγαίνοντας σε μια ομαδική συζήτηση της υπηρεσίας, είδε τη φωτογραφία του ως το άτομο το οποίο τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μάλιστα χτυπώντας έναν φύλακα ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται εκεί, αλλά και μία νοσοκόμα. Ο άνδρας αυτός, ο 37χρονος, είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, μετά τη σύλληψή του που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο, που και πάλι με τη συμπεριφορά του προκαλούσε, με εισαγγελική εντολή. Ο αστυνομικός πριν τον πλησιάσει, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβησίου. Όταν επιχείρησε να τον ανακινητοποιήσει, στην αρχή τον πλησίασε, προσπάθησε με φιλικό τρόπο να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά του. Όταν εκείνος αντέδρασε, αναγκάστηκε να τον ανακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του υπέστηκε ένα μικρό τραυματισμό, έτσι θα λείψει για κάποιες μέρες από την υπηρεσία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα αντανακλαστικά το απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική και πάλι όπου και νοσηλεύεται.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα και τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα βεβαίως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου.
3: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγκαίνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
4: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη Μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
5: Στα εγκαίνια ενός έργου συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων.
2: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
3: Μια Μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει τη δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου.

0: αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12μηνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
1: Στα εγγένεια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
0: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους Κρητικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάναμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μια μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
2: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
2: Λοιπόν, αν έπρεπε να τα συνοψίσουμε σε δύο γραμμές, αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν έως τώρα μέσα του Αυγούστου. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τις αφίξεις, έχουν πλημμυρίσει στην κυριολεξία όλες οι μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού, αλλά μάλλον όταν θα γίνει το τελικό ταμείο, το πρόσημο αναφορικά με τα έσοδα θα είναι αρνητικό.
3: Είναι λογικό, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάστηκαν οι κλίνες που προσφέρονται στο νησί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γνωστό είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδειας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουνε στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πληρώσουν λιγότερα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την κατάληξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με τους δύο πολέμους που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν ταξιδεύει. Επίσης, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο γιατί φοβούνται τις υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, στην υψηλή περίοδο φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων οικογένειες. Η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι οικογένειες είναι, όπως το λέμε εμείς, καινούργια νοικοκυριά, είναι συνοραντρόινα, δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία.
2: Είναι λίγο, λίγο φιδωλή ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
3: Αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άλλη περίοδο παρά την περίοδο την υψηλή περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη τα πρώτα σχολεία στη Σκανδιναβία έχουν ανοίξει. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ανοίγει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και θα εξαφανιστούν σιγά σιγά οι οικογένειες με παιδιά. Όμως Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου και Λαστιθίου, και λιγότερο στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός με τις περισσότερες κλίνες στην Κρήτη και γι' αυτό και φαίνεται αυτή η διαφορά.
2: Επίσης, ναι, ναι. Μιλάμε με όρους αναλογικότητας. Κύριε Τσακαλάκη...
3: Στα ξενοδοχεία, ναι, τα πεντάστερα, στα πολύ ακριβά, δεν πήγαιναν μόνο αυτοί που είχαν τα πολλά χρήματα, πηγαίναν και τα Golden Boys, τα οποία τώρα αδυνατούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό είδαμε μια έξαρση φέτος, μάλλον είδαμε μια υποχώρηση από τις απαιτήσεις από τα πεντάστερα να κατεβαίνουν στα τετράστερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.
2: Θα είναι μια συνολικά καλή χρονιά, εκτιμάτε. Συζητούσαμε πριν από δύο, πριν από τρία, πριν από τέσσερα χρόνια, μετά την πανδημία κυρίως, όταν η Κρήτη έσπαγε διαδοχικά ρεκόρ σε αφίξεις, ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η συγκεκριμένη τάση. Φαίνεται όμως να συνεχίζεται και η Κρήτη πια έχει εδραιωθεί σε έναν ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, με μόνη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Όπως ήταν και πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
3: Σωστά, ακριβώς. Αυτό θα γίνει και φέτος και πιθανόν και του χρόνου. Και για του χρόνου να σας πω ότι ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι βέβαια, το ξέραμε και από την αρχή και το είχαν πει, ότι θα είναι μια χρονιά last minute και έτσι εξελίχθηκε. Και ελπίζω να συνεχίσει και να περάσει και να πάει και στο Νοέμβριο. Και η μόνη ομαλοποίηση θα επέλθει όταν καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό στο νησί μας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε λίγο και με την αρρωγή όλων θα το καταφέρουμε.
2: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Είναι κομβικό το γεγονός ότι η Κρήτη πια έχει καταφέρει να εντάξει τον μήνα Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο κομμάτι του Οκτωβρίου σχεδόν ως μήνες, μια χρονική περίοδος full season, ένα. Και αν σε αυτήν την προοπτική που μας περιγράψατε θα παίξει σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
3: Εννοείται. Ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Από πολύ παλιά έρχεται. Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που πάρα πολλοί ξενοδόχοι κλείναν τα ξενοδοχεία τους γιατί δεν τους ήφερε πλέον να τα λειτουργούν, γιατί οι πληρότητες ήταν τέτοιες και γιατί οι τιμές ήταν αυτές που ήταν. Τώρα σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει τον Οκτώβριο και τη θέση του Οκτωβρίου παίρνει, του παλιού Οκτωβρίου παίρνει ο Νοέμβριος τώρα. Ήδη είναι κάμποσα τα ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά τον Νοέμβριο. Και όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες, δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι. Ούτως ή άλλως το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέραν από τους 4

0: μήνες αυτούς, στους 8 μήνες, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ήταν υπεραρκετό για τη δουλειά που το χρειαζόμασταν. Και το χειμώνα δε έπαιζαν μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε. Πηγαίνετε κι εσείς, το χρησιμοποιείτε, το ξέρετε. Έτσι. Επομένως, το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο είναι ένα ακριβό έργο και με τα συνοδά του έργα φυσικά, θα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο με τουρισμό. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότερες κλίνες, γι' αυτό και στην Κρήτη θα πρέπει να αυξηθούν τα ξενοδοχεία, διότι όταν ανοίξει, που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται σε 2 χρόνια, πού θα τους βάλουμε αυτούς που θα δοθούν τα σλότ? Ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει θα δώσει τα σλότ στις αεροπορικές εταιρείες για να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αλλά σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι τουρίστες, οι επιπλέον που θα έρθουν, ποιοι δήμοι θα είναι έτοιμοι για να αποκομίσουν τα στερεά και υγρά απόβλητα των επιπλέον τουριστών, πώς θα υδροδοτήσουν τον επιπλέον κόσμο που θα έρθει και πού θα κοιμηθεί αυτός ο επιπλέον κόσμος. Έχουμε τα Airbnb, έχουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση που είναι λίγο παραπάνω, είναι διπλές κλίνες, αλλά όταν οι άλλοι θέλουν ξενοδοχείο δεν μπορείς να τους πεις πήγαινε να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μια βίλα. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά μαζί να μας ενεργοποιήσουν έτσι περισσότερο και να τρέξουν με γρηγορότερα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μεσόρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
3: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένες της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
4: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
5: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
6: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
2: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
1: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές, το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις

0: 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τεφλών. Είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτοψίες η τηλεόραση Κρέτα.
1: Σε σημειακές παρεμβάσεις, Express αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών. Με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της Οδού Δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
2: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μία παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
1: σημειακές παρεμβάσεις.
2: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχία στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Σπυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
2: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
1: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
2: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
1: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη?
2: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο, ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
0: Έτοιμος για τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση, η ΝΕΟΦΗ με την Κρήτη να ζει και να αναπνέει για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στα Καμίνια, το παραδοσιακό προπύργιο των φιλάθλων της ομάδας επικρατεί τελείριο ενθουσιασμού, με τους παλαιότερους να θυμούνται ένδοξες ευρωπαϊκές σελίδες του παρελθόντος και τους νέους να ανυπομονούν για τη δική τους ιστορική στιγμή στα play-off του Europa League.
1: Στη συνοικία των δυτικών προαστίων Τα Καμίνια, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές των φιλάθλων του ΟΦΗ, βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα μία ημέρα πριν το επίσημο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της κριτικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League και τη φάση των play-off. Σε γνωστά στέκια της περιοχής, μικροί και μεγάλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το σημαντικό μάτς, με τους παλαιότερους μάλιστα να θυμούνται παλιές ένδοξες σελίδες του ΟΦΗ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τους νέους να ζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ευρωπαϊκές στιγμές κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μνήμες πολλές αλλά παλιές, καθώς ο ΟΦΗ πέρασε για τελευταία φορά από τα ευρωπαϊκά σαλόνια τον Ιούλιο του 2007, όταν και αναμετρήθηκε αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 από την Τομπόλ του Καζακστάν.
3: Πώς νιώθετε που ο ΟΦΗ ξαναπέζει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια?
4: Νιώθω καλά, γιατί μου αρέσει ο ΟΦΗ. Και είμαι και όφης, δηλαδή ο κόσμος να χαλάει και όφης είναι. Και μ' αρέσει όφης.
3: Πόσο σημαντικό είναι να παίζει όφης στην Ευρώπη? Παλιότερα θυμόμαστε και μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα του.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Να παίζει στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
3: Τι θα γίνει στο γήπεδο, πιστεύετε, αύριο? Θα έχει πολύ φύλαθρο?
4: Αύριο δεν του βάζει το γήπεδο. Αύριο, ας εδώ να δεις.
5: Μεγάλες χαρές που περάσαμε τότε εδώ μέσα στο Γεντικουλέ και περιμένουμε τα ίδια και φέτο. Τα ίδια
3: θα έχουμε. Το 2007 έχει να παίξει η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
5: Ξέρω, ναι. Οπότε μην ξεχνάτε ότι μέσα σε 2 μήνες πήραμε 2 κύπελλα. Οπότε έχουμε άνοδο και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
1: Σε κάθε περίπτωση, νέοι και παλιοί φίλαθλοι διψούν, όπως λένε, για μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μετά και τα 2 κύπελλα που κατέκτησε εντός του 2026 ο ΟΦΗ.
6: Εγώ δεν θυμάμαι ούτε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε κύπελλα, ούτε τίποτα. Τώρα, μέσα σε λίγους μήνες, η ομάδα και όλοι, γενικότερα όλο το επιτελείο του ΟΦΗ έχει καταφέρει να φέρει δύο κύπελα στην Κρήτη. Ένα κύπελο Ελλάδος και ένα

0: Super Cup. Το ότι βγαίνουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ρε παιδί μου, τώρα να το ζήσουμε και αυτό, στη νέα γενιά, σωστά. Οι παλιότεροι θα σας τα πούνε καλύτερα γιατί το έχουν ξαναζήσει. Είναι πολύ καλό για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Σίγουρα θα ακουστούμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Ανανεώνει το κόσμο του Όφη, μεγαλώνει ο κόσμο του Όφη. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο και σαν λαό. Απλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδάκια δηλαδή γνωρίζουν πιο καλά την ομάδα του Όφη, τι είναι Όφη και τι είναι Ηράκλειο, τι είναι Κρήτη. Αυτά από εμάς. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το αυριανό παιχνίδι και πάμε και στις 27 του μήνα στην Βουλγαρία να περάσουμε και εκεί όμορφα, να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί αύριο θα το πάρουμε σίγουρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Και πάει λέγοντας.
1: Λείπει από τον Όφη η ευρωπαϊκή διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λείπει. Και θα το πάρουμε και το παιχνίδι. Γιατί Όφης θα πάρω στα ανώδους τώρα, ανέβαινε Όφης.
1: Εσείς η παλιά γενιά θυμάστε τα παλιά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη.
2: Αναγία,
1: πόσο σημαντικά ήταν τότε για την Κρήτη, για το Ιράκ.
2: Ο Κέρα ήταν ένας προπονητής πέρα από την Κρήτη. Ένας προπονητής.
3: Οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες με τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα την Πέμπτη στο μάτς του Παγκριτίου Σταδίου.
4: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
5: Ό,τι βρέξεις κατεβάς, εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπέρα αρκετά.
6: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και πάνω, τώρα έχω τον εγγονό.
7: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Όχι όμως μόνο για αυτό το λόγο. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, να μας περιγράψετε το τοπίο των ελλείψεων που κάθε τρεις και λίγο έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η αγορά. Σε ποια σκευάσματα κατά βάση καταγράφονται οι ελλείψεις και τι να περιμένουν οι ασθενείς, οι πολίτες που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία και τη μεταφέρουν σε εσάς βεβαίως για την προμήθεια των φαρμάκων τους.
8: Σωστά το λέτε. Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες, για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολλήρια για το γλάφωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια.
7: Μάλιστα. Θα αποκατασταθεί αυτό το φαινόμενο προσεχώς, κύριε Κατσαράκη, με το πέρας έτσι αυτής της περίοδου των αδειών?
8: Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες και συνταγογράφους. Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιριών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή. Ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή, γιατί

0: Πάντα πρέπει να προλαμβάνουμε και σε αυτή την περίπτωση πρώτα να καλύπτουν οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε τεστ γρίπης. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη, και μας εξηγούσε ότι υπάρχει μία μίνι έξαρση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Νομίζω έχουν δοθεί και αντίστοιχες εξηγήσεις από τους γιατρούς για το φαινόμενο. Δεν το είχαμε σε αυτή την ένταση άλλες χρονιές. Πλέον σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγκροτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτιού ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία της προμήθειας αλκοτέστ από τα φαρμακεία, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες?
0: Νομίζω η κουλτούρα της αυτοδιάγνωσης υπάρχει πλέον. Από τον COVID και μετά έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά τεστ αυτοδιάγνωσης, και με την καθοδήγηση στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να μετρήσει ακόμα και τα επίπεδα αλκοόλ. Το kit περιλαμβάνει δύο τεστ, οπότε μπορεί να ανοιχνεύσει με το πρώτο τεστ τα επίπεδα αλκοόλ, όχι τα ακριβή βέβαια, αλλά εφόσον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα μπορεί να επαναλάβει εντός κάποιας ώρας και το δεύτερο, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Υπάρχει ζήτηση και σε αυτά τα τεστ, γιατί βλέπω πόσο σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, και νομίζω ο καθένας μπορεί να προστατευτεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι χρήσιμο, κύριε Κατσαράκη, κάποιος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι είναι τα γλένδια σε καθημερινή βάση, να έχει ένα τέτοιο τεστ μαζί του, έστω και αν η πρόθεση δεν είναι η ουσιαστική, να αντιληφθεί δηλαδή ότι έχει πιει και ότι δεν πρέπει να πιάσει το τιμόνι, και η πρόθεση είναι να, αν έχει πιει, να γλιτώσει από ένα πρόστιμο της τροχέας. Έστω και έτσι.
0: Ναι, νομίζω και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν υπάρχει, και πάντα λέμε τις ποσότητες ανάλογα το είδος του ποτού που μπορεί κάποιος να καταναλώσει. Αυτά είναι εμπειρικά. Εδώ έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσω του τεστ, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα για να πιάσει το τιμόνι και είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος θα το κάνει, μπορεί με ένα απλό τεστ να βρει τα επίπεδα αλκοόλ και να πράξει αναλόγως.
1: Και κάτι τελευταίο, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα kit πρώτων βοηθειών που άπαντες θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητό μας?
0: Η νομοθεσία έχει αλλάξει από 1η Απριλίου. Πλέον τα kit προδιαγραφών είναι νόμος του κράτους και ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει και εδώ. 16 διαφορετικά είδη, κυρίως υγειονομικού υλικού, περιέχονται σε ένα kit πρώτων βοηθειών, το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση, κατάλληλα πιστοποιητικά. Πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και το αριθμό DIN που είναι τυπωμένο στην εξωτερική συσκευασία και τα CE, τα CE για το περιεχόμενο, έτσι ώστε να παραλαμβάνει ένα τεστ, ένα kit, το οποίο είναι αντίστοιχο των προδιαγραφών και όχι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο αυτοκινήτου. Ξέρετε, πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, το οποίο γνωστοποιείται, αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ και θα πρέπει να διατίθεται από καταστήματα τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι αδειοδοτημένα να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως είναι τα φαρμακεία. Δεν νοείται να παίρνουμε αυτά τα kit από καταστήματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Περιέχει υγειονομικό αποστηρωμένο υλικό. Πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, την ποιότητα των υλικών και βέβαια ο φαρμακοποιός είναι εκείνος ο επιστήμονας ο οποίος θα κληθεί και να αντικαταστήσει οτιδήποτε μέσα από το kit παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Και να συμβουλέψει. Να συμβουλέψει και τη χρήση.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: πολύ.
1: Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας εξκαφών στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ζητώντας να διακοπεί ή να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του λατομείου.
2: Στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης βρέθηκαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο στη θέση 2 Γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3: Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μονής Ανωπόλεως μου κατέθεσαν σήμερα για μια ακόμη φορά την αγωνία τους και τα αιτήματά τους, τα οποία φυσικά από πλευράς της τοπικής μας εκκλησίας είναι και δική της αγωνία και δικά της αιτήματα. Γιατί ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ιστορική Μονή της Ανωπόλεως, τόσοι χώροι θυσίας των προγόνων μας, αλλά και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής μας, και μην το ξεχνούμε, κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι ούτε περιβαλλοντικά επιβαρημένος, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα προσβάλλει αυτό το χώρο και την ιστορία του.
4: Εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ζητήθηκε αυτό διότι είχαν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις αυτές που θα ερχόντουσαν στην περιοχή μας. Σκοπός της κινητοποίησης σήμερα ήταν να ζητήσουμε την διακοπή του συμβολαίου ή την πρόθεση μη ανανέωσης από μεριάς του μοναστηρίου ή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί η λύση.
2: Οι κάτοικοι που συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει η λειτουργία της μονάδας στην περιοχή. Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα από κατοίκους και φορείς. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου στις Γούρνες, συγκροτήθηκε πενταμελής συντονιστική επιτροπή, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης.
3: Για μια ακόμη φορά δεσμευτήκαμε, όπως άλλωστε το είχαμε πράξει και στο παρελθόν, και γι' αυτό είπα στους ανθρώπους ότι παραβίασαν ανοιχτές πόρτες και ίσως αυτά που γίνονται σήμερα δεν χρειαζόταν να γίνουν. Αλλά όλα καλά, εμείς ακούμε τη φωνή των κοινωνιών μας και των ανθρώπων του ποιμνίου μας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Δεν θα ανανεωθεί η μίσθωση μέχρι από τις 10 Δεκάτου του 27 που λύγει. Αυτό ήταν μια ηλυμένη απόφασή μας ήδη από καιρό, εκπεφρασμένη σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στο Δημαρχείο.
4: Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι νομικό το θέμα πλέον, χρειάζεται χρόνος, αλλά όπως ακούσατε και τον αγαπητό Σεβασμιότατο, θα βρεθεί η λύση και το Νοέμβριο του 2027 θα σταματήσει τη μίσθωση. Υπήρχε και η απόφαση η κλειστή συνεδρία του ΠΕΣΠΑ περιβαλλοντολογικών όρων, ο οποίο σημάνει την αναμονή της αδειοδότησης.
2: Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί προς την Εκκλησία αφορά το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται η μονάδα, το οποίο επανέλαβαν κατά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζήτησαν να επανεξεταστεί η παραχώρηση και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει παράταση της μίσθωσης μετά τη λήξη του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ενώ παράλληλα έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.
3: Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ζητούν μια πρόωρη μάλλον λύση της μισθώσης. Αυτό είναι θέμα νομικό, γιατί όπως ξέρετε οι μισθώσεις δεν λύνονται με αυτή την ευκολία και ζητήσαμε για μια ακόμη φορά τη συνδρομή νομικών για να μας πούνε πώς θα γίνει και αν αυτό είναι εφικτό. Εάν μας πούνε αύριο ότι είναι εφικτό και σήμερα, και αυτό θα γίνει για το καλό της κοινωνίας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία των ανθρώπων μας, η ειρήνη και η καταλλαγή. Αλλά όλα όμως πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε, και χωρίς να προκαλέσουμε ευρύτερα προβλήματα ούτε στην κοινωνία αλλά ούτε και στο μοναστήρι.
1: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης.

0: εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
1: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
1: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
3: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η τελική προθεσμία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάγωμα των μέτρων για τρεις ημέρες, επικαλούμενος μια καταρχήν συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και

άμεσων γειτόνων. Πάγωσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο 3 ημερών με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από 2 ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης.

0: μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντι στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, αλλά και στην ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστος Κόντις μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφη και τη σημασία των δύο αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορεί σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια, η πρόκληση.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
3: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις, πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
4: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε από το coach και το προπονητικό staff είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Ο Χρήστος Κόντις έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
3: Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα, υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή την, το πάντα να πηγαίνουμε ψηλότερα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να ανταποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
2: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
5: Φτάνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Λούκα Γιώβιτς, τον σκόρερ στο Super Cup κόντρα στον Όφη. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, στη γωνία. Τώρα πήγε να κάνει κάτι πιο περίτεχνο, κάτι πιο δύσκολο. Εκτελέσει ο Μάγερ για τον Μουκουντή.

0: Πάντα επικίνδυνος όταν προωθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ο Μουκουντή. Ακόμα μια σέντρα από τον Μάγερ, κεφαλιά από τον Ζήνη, μπάλα πέρασε μπροστά από τον Μουκουντή, μπροστά από τον Γιώβιτς. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να έχει σωστή επαφή μαζί της για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λάθος, ένα σούτ από τον Γιώβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω. Ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους ο Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Σεραφίμοφ. Θα περάσει την πλάτη της άμυνας ο Αλταΐρ. Το γύρισμα κόντρα στην κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι. Θα έρθει ο Μουμπαρίκ να σουτάρει. Θα πέσει ο 300 και θα μαζέψει. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό που είχε αποφύγει η ΑΕΚ για 37 ολόκληρα λεπτά. Τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πλάτη της άμυνάς της. Είχε καταφέρει να τις ελέγξει. Μαϊκόν που είναι ταχύτατος. Ο Μαϊκόν θα πάρει φόρα. Θα περάσει από τον Ράικον. Είναι ευκαιρία για την Λεύσκη. Θέλει προσοχή. Ο 300 θα πέσει και θα απομακρύνει με το ένα χέρι πλάγια. Και θα ολοκληρώσει ο Ρέλβας πετώντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαϊκόν. Μαρίν, ανεβαίνει ο Πίλιος, ο Μαρίν συγκλίνει, το σου την μπάλα έφυγε έξω. Πίλιος είχε χώρο από αριστερά, ο Μαρίν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε μερικά μέτρα μπροστά του. Ο Νίμπεργκ στηρίζει για τελευταία φορά στο μάτς με την συμπλήρωση των 2 λεπτών του έξτρα χρόνου. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 243,73 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα, είναι δύσκολο ερώτημα, δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει

0: αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, αν είστε κοντά, στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει η ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτετε ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής, οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια.

0: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια, ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε.

0: κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνοι, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα, χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί... Για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά?
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η

0: κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και φάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Έχουν οικονομικά θεωρείτε?
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΕ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων, γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ, μάλιστα στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού.
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Ένα κλειστό project το οποίο ΙΤΕ ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο

0: ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
1: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
0: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνώστης αυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες.

0: οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98.
0: Το 98, ναι.
1: Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου. Το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν δυόμιση τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ,
0: του σκέντρου. Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβέντε. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά. Και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι. Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες ο Μουντιάλ?

εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον

0: Του Cap Verde.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο. Και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, του παγκόσμιου κύπελλου. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής, αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω μου το πει, μου χρησιμοποιήσει τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι.
0: Που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορούσε να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Θα παίδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και... εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
1: αθλητικότητα, έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι Σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η φία.

0: πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζεις να παίζεις?
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχος στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τοίχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζανε όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησε αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου ήδη, από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο,

0: Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω
1: επαγγελματικά. Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνδαλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολλάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Που ήταν μπροστά, στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του
0: Πας Γιάννενα. Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιο σου λέγανε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Δεν μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ηλεκτρικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα. Τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Παναγία.

0: στην Πάτρα για να συμφωνήσουν για το, με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικού. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός. Πάω ένα-ένα στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και
0: μετά. Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγα να σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα, ήσουν αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από
1: είναι.
0: Την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος,
1: από την Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Κωνσταντινίδη. Ο Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Επιδεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, πώς λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι

0: Κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
1: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική. Και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί. Ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ξαφνικά
0: βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφι. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφι, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαγράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα. Και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιος σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε

0: και αποκλειστήκαμε την Auxerre. Ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφι, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι, για μένα ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα και να πας.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ. Όφι ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες. Τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφι τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε. Εκεί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό, κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν.
1: Ήταν και το
0: πρώτο γκολ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ?
0: Πώς σκάει?
1: Πρώτα απ' ό,τι έχω καταλάβει, τώρα η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεδομένου με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή, κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπήρυξη. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσες να φτιάξεις, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφι 0-1 και στο 400 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνος, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα,